0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζεπελίν 106,7.

0: στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: 106,7 Zeppelin.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζέπελιν 106,7.

0: just a letter on a silent night. Stalin smiles and Hitler laughs. Churchill claps Mao tongue on the back.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Zeppelin 106,7.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Συνδεόμαστε με το ΕΡΤ News Radio 105,8.

0: Είσαμε.
1: Καλώς ήρθατε.
0: Καλημέρα, καλώς σας βρήκα.
1: Πώς τα καταφέραμε, ρε, ο Γεωργίου, στην καρδιά του καλοκαιριού, μέσα στο κατακαλό καιρό, να είμαστε και οι δύο εδώ πέρα και να δίνουμε τη μάχη της ενημέρωσης. Μόνο εμείς μπορούσαμε να το καταφέρουμε αυτό.
0: Κοίταξε, γιατί ήθελα να είμαι εδώ όταν θα φεύγεις για τη δική σου άδεια.
1: Έτσι, να με ξεπροβοδίσεις. Να με ξεπροβοδίσεις.
0: Να σου πω το καλές διακοπές.
1: Όχι, δεν το καταφέραμε μόνο εμείς. Το κατάφερε και ο Βραδέλης με τον Πίκουλα.
0: Να το.
1: Είδες, αυτή, εμείς είμαστε, ναι. Τα ζευγάρια έκπληξη του Έρθιους Radio. Αυτό είναι.
0: Οι απόλυτα συντονισμένοι.
1: Αυτό είναι.
0: Και αυτοί που τέλος Ιουλίου βρίσκονται και δύο στο στούντιο.
1: Έτσι. Καλημέρα σας.
0: Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Έχουν φύγει.
1: Δεν είναι, εντάξει. Και πού είσαι ακόμα.
0: Ναι.
1: Την Παρασκευή νομίζω θα αδειάσει αυτή η πόλη. Προς το παρόν είναι Τρίτη όμως, Τρίτη 28 Ιουλίου του 2026. Ακούτε Earth News Radio, ακούτε πρωινές διαδρομές. Η Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο, άρτια αφιχθήσα από τις καλοκαιρινές διακοπές της.
0: Ο Βασίλης Αδαμόπουλος ετοιμάζει αποσκευές. Μην τον ακούτε ακόμη.
1: Βαλιτσούλες. Και απέναντί μας η Παναγιώτα, η Πέννη, την έχω βαφτίσει εγώ, Χρονοπούλου. Ρυθμίζει τον ήχο, η Πέννη.
0: Ναι.
1: Και φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά.
0: Το ξαναείπα, το Πέννη για να το μεταβολήσω λίγο. Μ' αρέσει.
1: Εγώ πιστεύω ότι τη ταιριάζει απόλυτα.
0: Ναι, να τη χαμογελάει.
1: Το εννοώ.
0: Τη αρέσει κιόλας.
1: Λοιπόν, φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα. Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, την Κέρκυρα και τους Οθονούς, μέχρι τη Ρόδο και το Καστελόριζο.
0: Η Βασιλική Κολτσίδα και η Λουίζα Μαραβελάκη είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή της εκπομπής.
1: Και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Εάν εσείς θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, το κάνετε άφοβα είτε μέσω Viber.
0: Αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση, Earth News Radio. Δύο λέξεις. Earth News η μία, Radio η άλλη, για καλημέρες, ευχές, φωτογραφίες, σχόλια και κριτική για την εκπομπή και την επικαιρότητα.
1: Μπορείτε και μέσω Facebook, αν θέλετε, να μας στείλετε το μήνυμα, το σχόλιο, την παρατήρησή σας. Θα μπείτε στη σελίδα μας, πληκτρολογώντας στην αναζήτηση πρωινές διαδρομές με ελληνικά ή λατινικά στοιχεία και θα μας στείλετε την καλημέρα, την παρατήρηση, την κριτική σας, ό,τι θέλετε να μας πείτε και βεβαίως, εάν το επιθυμείτε, εμείς το διαβάζουμε και στον αέρα.
0: Δεν μου λέει ζεστούλα, έχει.
1: Έχει ζεστούλα, είναι η αλήθεια.
0: Πάλι.
1: Και σήμερα που γιορτάζει ο Ακάκιος. Και ο Χρυσοβαλάντης από ό,τι βλέπω.
0: Ξέρω ότι θυμάστε διαφήμιση, αλλά δεν κάνουμε διαφήμιση προϊόντων.
1: Καλά το λες. Κάτσε, σήμερα γιορτάζουν πολύ, Μαρία. Βλέπω. Ναι. Ειρήνης Χρυσοβαλάντου είναι σήμερα. Γιορτάζει ο Χρυσοβαλάντης.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, Προχώρου, Νικάνορος, Τίμωνος και Παρμενά.
0: Δεν ξέρω κανέναν.
1: Κανέναν. Και ο Ακάκιος λέει γιορτάζει και η Ακακία.
0: Και ο Ακάκιος αλλού πάει το μυαλό.
1: Ο Ακάκιος πάει, ναι. Και σήμερα είναι και Παγκόσμια Μέρα κατά της Υπατήτιδας, να ξέρεις. Καθιερώθηκε, λέει, το 2004 ως τέτοια με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από τις υιογενείς υπατήτηδες, την ενημέρωση για τους τρόπους μετάδοσης, πρόληψης, έγκαιρης διάγνωσης και θεραπείας. Μάλιστα, ενδιαφέρον. Επειδή σου λέγα για τον καιρό, ναι, και ξεστράτησα, έχεις απόλυτο δίκιο. Σήμερα πραγματικά θα είναι μια δύσκολη από πλευράς μετεωρολογικών συνθήκων ημέρα, διότι πρόσεξε να δεις τι βλέπω. Στη Δυτική Μακεδονία, όπου παραδοσιακά έχουμε τις χαμηλότερες θερμοκρασίες, ο υδράργυρος θα φτάσει στους 34 βαθμούς. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη τους 38. Στην Ήπειρο 35, στη Θεσσαλία 38. Στα ηπειρωτικά μέχρι και 40 βαθμούς Κελσίου, στην Κρήτη 36. Στο βόρειο βορειοανατολικό Αιγαίο 37 και ίσως και 38 βαθμούς Κελσίου. Και στο νότιο Αιγαίο, στη Ρόδο, τους 37. Τοπικά όμως, στο νησί, ακόμη και τους 40 με τους 41 βαθμούς Κελσίου.
0: Άρα πολύ πολύ προσοχή, γιατί έχει και μελτέμι. Έχουμε μελτέμι από σήμερα. Πολύ πολύ προσοχή. Σε κάθε περίπτωση ακούω αυτές τις θερμοκρασίες και νομίζω ότι μάλλον είμαστε, αν μπορεί να το πει κάποιος, η τυχερή της Ευρώπης, γιατί φαίνεται ότι αυτή τη φορά η κλιματική κρίση έχει επιλέξει άλλες χώρες, οι οποίες μετά τους καύσονες περιμένουν και νέο καύσωνα. Τώρα βρίσκονται στη φάση των μεγάλων πυρκαγιών.
1: Τώρα βρίσκονται, ναι, λισομανάνε οι φωτιές. Εδώ στην Αττική σήμερα θα έχουμε κλασικό καλοκαιρινό καιρό με τον υδράργυρο να φτάνει τους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου. Τους 36 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Αυτή την ώρα, Αγία Παρασκευή 26 βαθμοί, κέντρο Αθήνας 26, κέντρο Πειραιά 27, Θεσσαλονίκη 25 βαθμοί Κελσίου.
0: Δεν το λες και λίγο. Και παρότι είπαμε ότι πολλοί έχουν αρχίσει να φεύγουν, έχουν πάρει τις άδειές τους, έχουμε κίνηση στους δρόμους. Όχι τη συνηθισμένη, αλλά στα γνωστά σημεία, ναι, έχουμε πρόβλημα.
1: Πρόσεξε να δεις, γυρίσατε κάποιοι του Ιουλίου και ξαναγέμισαν οι δρόμοι. Δηλαδή μου έκανε τρομερή εντύπωση ότι ενώ τόσες μέρες, ας πούμε, η Μεσογείον ήταν ολόαδια. Εγώ και κάτι γατιά κυκλοφορούσαμε τα πρωινά. Τώρα ξαναγέμισε πάλι. Δηλαδή,
0: φεύγουν
1: τώρα...
0: τελικά, φεύγουν περιορισμένες ημέρες. Φεύγουν λίγες ημέρες.
1: Το επιβεβαιώνει και η Βασιλική Άουξες. Έχει κίνηση. Ναι.
0: Μια εικόνα θα σας.
1: Να φύγετε, να πάτε αλλού. Να φύγετε, να πάτε αλλού.
0: Εγώ από τη ζήλια που γύρισα, να φύγετε, να πάτε αλλού, το λέω. Εσύ δεν το λες τώρα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, γυρίζοντας αυτές από το λιμάνι του Πειραιά, ήρθα πρωί-πρωί με το πλοίο. Ο Κηφισός, η κάθοδος του Κηφισού ήταν από τη Νέα Φιλαδέλφια μέχρι τον Πειραιά μποτιλιαρισμένη.
1: Ποτάμι σιδερένιο όμως.
0: Ναι, ναι.
1: Ποτάμι σιδερένιο.
0: Σαν υπαίθριο πάρκινγκ, κυριολεκτικά. Και τώρα και πάλι σήμερα εκεί έχουμε πρόβλημα, σε αυτά τα σημεία. Δηλαδή ξεκινάει από τη Φιλαδέλφια στην κάθοδο του Κηφισού προς Πειραιά, μέχρι και την Ιερά Οδό του Μποτιλιάρισμα. Και αν ακολουθήσετε αυτό το δρόμο για να πάτε στο λιμάνι να φύγετε με το πλοίο, ξεκινήστε νωρίτερα. Έχουμε και στην Αττική Οδό πρόβλημα. Έχουμε στην έξοδο για Αθηνών Λαμίας. Προφανώς η κίνηση που υπάρχει στον Κηφισό δημιουργεί πρόβλημα και στην Αττική Οδό. Στην άνοδο είναι καλύτερη εικόνα. Εκεί στο σταθμό τον Κντέλη έχουμε κίνηση.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, Γεωργίου μου αγαπημένη. Όταν έφυγες για διακοπές, πόσο το άφησες το πετρέλαιο?
0: Το άφησα γύρω στα 93, κάτι, πάλι κάτι 90 something. Ενώ μεταξύ έγινε 100 something.
1: Πήγε 100 something, τώρα έχει 84-82 το βλέπω. 84-82, έχουν ηρεμήσει τα πράγματα.
0: Στο βενζινάδικο πάντως στην ίδια τιμή.
1: Ούτε κατά διάνοια βέβαια. Εννοείται. Εννοείται, τα λέγαμε και χθες. Και κάτσε να σου πω και το αργό, είναι στα 81,61. Δηλαδή εξορθολογισμός σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό.
0: Ναι. Παρότι δεν έχουμε καλή εικόνα από το μέτωπο του πολέμου.
1: Καθόλου. Κοίταξε. Είναι give peace a chance για άλλη μια φορά. Ποτίθεται
0: τώρα. Έχω χάσει το λογαριασμό ποια φορά είναι, βέβαια. Ναι.
1: Το τοπίο είναι θολό. Πολύ καλά τα λένε οι συνάδελφοι στο Ed News. Ότι ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ μιλάει για φιλικές συνομιλίες, αλλά δεν έχει αφήσει κλειστό, μάλλον δεν κλείνει το ενδεχόμενο μιας πιο έτσι γενικευμένης σύραξης. Η Τεχεράνη συνεχίζει τις επιθέσεις στο Βόρειο Ιράκ.
0: Ναι, απαντάει. Το διαψεύδει αυτό. Φαίνεται ότι το κρίσιμο είναι το ραντεβού, βέβαια, η συνάντηση Τραμπ Νετανιάχου. Γιατί θα έλεγε κάποιος ότι υποχώρησε από την εκεχηρία και οι επιχειρήσεις που ξεκίνησαν ξανά, τι ήταν? Ήταν η επιβεβαίωση των σκληρών, δηλαδή του Νετανιάχου που δεν ήθελε να έχουμε εκεχηρία, και των φρουρών της Επανάστασης. Για να δούμε τι θα γίνει μετά τη συνάντηση.
1: Εντάξει, η κατάσταση είναι έτσι κι αλλιώς εξαιρετικά περίπλοκη, και είχε πει ένα ωραίο ο κ. Τζογόπουλος, ο διεθνολόγος που φιλοξενήσαμε τις προάλλες. Είχε πει ότι ίσως βιώνουμε, όχι ίσως, το έχει πει κατηγορηματικά, εγώ λέω το ίσως, βιώνουμε μια νέα κανονικότητα. Αυτή θα είναι η νέα κανονικότητα στην περιοχή. Θεός να βάλει το χέρι του.
0: Ναι, αυτό.
1: Εν τω μεταξύ, διαβεβαιώνω ότι θα φτηνίνουν τα προϊόντα.
0: Για να δούμε.
1: Σεπτέμβριο. Αύγουστο δεν ξέρω. Πότε θα φτηνίνουν, λέει, τα προϊόντα. Δεν ξέρω να σου πω.
0: Για να, ναι, να φτηνίνουν από πού θα ξεκινήσει η πτώση, το θέμα.
1: Γιατί αν ξεκινήσει από τους πάντους των παπιτσιών και τις καβουροδαγκάνες πάλι, τι να το κάνεις, δεν είναι ένα θέμα, έτσι.
0: Και αν έχουμε αύξηση των τιμών μέσα στο καλοκαίρι και καταλαβαίνεις ότι η αύξηση των τιμών των καυσίμων θα πρημοδοτήσει και νέες αυξήσεις, τι να τις κάνω τις μειώσεις.
1: Γι' αυτό ο Μητσοτάκης ανακοίνωσε την επιδότηση για όλο τον Αύγουστο του πετρελαίου κινητού ντίζελ. Κατά 15 λεπτά το λίτρο. Δεν το έχασες αυτό?
0: Την πρώτη. Το διάβασα.
1: Το πρόλαβες, το πέτυχες. Το πρόλαβες. Ναι.
0: Και τη νέα επιδότηση, μάλιστα. Συν 10 επιπλέον λεπτά. Ναι. Αλλά το θέμα είναι ότι όταν ανεβαίνουν τιμές των καυσίμων, καταλαβαίνουμε όλοι ότι αυτές οι επιδοτήσεις τις τρώνε οι αυξήσεις.
1: Ναι. Η πρωτοβουλία, λέει αυτή πάντως, για τιμές κυρίων. Ήσουν εδώ που τα λέγαμε, συμφωνίες κυρίων κλπ. Θα τεθεί σε εφαρμογή από τις 31 του μηνός, με χρονικό ορίζοντα ως 31 Δεκεμβρίου του 2026.
0: Γιατί εστιάζονται στο πετρέλαιο κίνησης, γιατί είναι αυτό που έχει ανέβει περισσότερο, το πετρέλαιο κίνησης, και από τη βενζίνη βέβαια, και είναι το προϊόν με το οποίο κινούνται τα επαγγελματικά αυτοκίνητα.
1: Δεν μου λες, εκεί στις εσχατιές της ελληνικής περιφέρειας που ήσουν, στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, τα λέω όλα εγώ, πόσο έχει η μπενζίνα? Η μπενζίνα πόσο είχε?
0: Είχε κάτω από 2 ευρώ.
1: Έλα!
0: Γιατί
1: πας και τα ξορκίζεις όλα εσύ.
0: Όχι, να σου πω, γιατί ήμουν στη Λέσβο. Έκανα διακοπές στη Λέσβο. Όχι στη Μυτιλήνη, στη Λέσβο.
1: Στη Λέσβο ήσουν,
0: τα λέμε όλα.
1: Ναι.
0: Όπου έχουμε το μειωμένο ΦΠΑ. Άρα κρατείτε οι τιμές.
1: Κρατάει άμυνα.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Κρατάνε. Και ίσως είναι και το επιχείρημα αυτό που μιλάνε για την μείωση του ΦΠΑ.
1: Για τη μείωση του ΦΠΑ που δεν θα περάσει όμως το καταναλωτή, λένε οι άλλοι.
0: Και από όποτε το είχαμε δεν πέρασε.
1: Ναι.
0: Γιατί στα νησιά, στη Λέσβο είναι από τα νησιά που ισχύει καιρό. Ναι. Πολύ καιρό αυτό. Πάντως ο κρατάει ο πόλεμος, η ακρίβεια θα μας... θα τρώει ό,τι αύξηση μπορούμε να πάρουμε.
1: Εννοείται. Δηλαδή, όπως και να το κάνεις, όσο και να προσπαθείς, ας πούμε, να... Τα δεις τα πράγματα λίγο αισιόδοξα με βάση όσα μεταδίδονται από την πλευρά του κυβερνητικού επιτελείου και των οικονομικών παραγόντων. Πας στο σούπερ μάρκετ και ζορίζεσαι, έτσι. Ακριβώς. Να τα λέμε και αυτά.
0: Τώρα είπε σούπερ μάρκετ, ναι, και έμαθα μια πρωτοβουλία μιας μεγάλης αλυσίδας σούπερ μάρκετ. Δεν θα αναφέρουμε πια. Βέβαια, είναι γνωστό ότι στις Κυκλάδες και στα υπερτουριστικοποιημένα νησιά τα προϊόντα πολλούνται ακριβότερα.
1: Ναι.
0: Είναι και τα μεταφορικά, είναι και τα εισιτήρια των πλοίων που είναι ακριβά και για τα φορτηγά. Έμαθα λοιπόν ότι μια, σε ένα συγκεκριμένο νησί, στην Πάρο θα πω, για,
1: ναι,
0: θα πω το νησί, ναι, μια μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ,
1: ναι,
0: ανακοίνωσε, ναι, ότι θα έχει τις τιμές ίδιες με την Αθήνα. Δεν θα είναι πιο αυξημένες οι τιμές. Γίνεται χαμός στο νησί.
1: Θα τους
0: πάνε...
1: τέτοια χάρη θα τους κάνουν, ρε, εσύ.
0: Και γίνεται...
1: Ενώ στην
0: φαντάσου...
1: Αθήνα είναι ζήτο η φτύνια, ε?
0: Πρόσεξε.
1: Στην
0: πρόσεξε.
1: Αθήνα είναι ζήτο η φτύνια.
0: Φαντάσου, ναι, πόση διαφορά έχουν οι τιμές που μαθαίνουν ότι γίνεται χαμός στο συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ. Από όλο το νησί, φαντάσου τι τιμές έχει.
1: Αχ, Θεέ μου.
0: Ωραία, αρχίσαμε.
1: Εν τω μεταξύ, ναι, μέσα σε, ναι, με τούτα και με εκείνα. Ξέρεις, εστιάζοντας την ακρίβεια, που είναι το μόνιμο πρόβλημα, δυστυχώς περνάει σε δεύτερο πλάνο η είδηση για αυτό το νέο εργατικό δυστύχημα.
0: Απίστευτο.
1: Ναι, απίστευτο, όντως. Ένας άνθρωπος 67 χρονών, ένας εργαζόμενος, έχασε τη ζωή του κάνοντας εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης εξαιτίας μιας φωνικής έκρηξης που σημειώθηκε στο εργοστάσιο εκεί στα εξαμήλια της Κορινθίας. Έχουν γίνει τρεις συλλήψεις. Ο ένας είναι ο 47χρονος ιδιοκτήτης, ο άλλος είναι ο τεχνικός ασφαλείας, συνομήλικος περίπου, και ο τρίτος επίσης συνομήλικος είναι ο επιβλέπων λειτουργίας του εργοστασίου. Δηλαδή, εγώ αναρωτιέμαι, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων τη λειτουργία του εργοστασίου δεν είχαν πάρει χαμπάρι? Μάλλον λέει ότι υπήρχε
0: εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης, διαφέρει.
1: Κοντά σε παροχή υγραερίου.
0: Ακριβώς.
1: Κοντά σε παροχή υγραερίου. Δηλαδή.
0: Τι να πεις τώρα.
1: Ναι. Οι εκτιμήσεις λένε ότι οι εργασίες ενδέχεται να προκάλεσαν την ανάφλεξη του μείγματος.
0: Τον αθυμιάσουν. Είναι πολύ μεγάλη ισχύος.
1: Ναι. Σε μια δεξαμενή χωρητικότητα 13 τόνων.
0: Ξέρω τι να πω.
1: Εντάξει. Δύο τραυματίες.
0: Εκτός από τον στην αρχή λέγαμε ότι είναι 25 ετών αυτός που έχασε τη ζωή του. Τελικά ένας 67χρονος έχασε τη ζωή του. Και είναι σε κοντινό χρονικό διάστημα. Είχαμε και πάλι μια φωνική έκρηξη σε εργοστάσιο. Γιατί κάποιος κάπνισε πάνω.
1: Ακριβώς.
0: Από εκεί που γίνονταν οι εργασίες.
1: Αλλά όλα αυτά επαναφέρουν με δραματικό τρόπο στο προσκήνιο το θέμα των συνθήκων ασφαλείας μέσα στους χώρους δουλειάς. Και εύλογα δημιουργούν και συνειρμούς ανατριχιαστικούς με ό,τι συνέβη στη Βιολάντα. Δυστυχώς είμαστε στο ίδιο έργο θεατές όλο και πιο συχνά, και αυτό είναι ένα ζήτημα, διότι οι νέες τεχνολογίες υποτίθεται θα έπρεπε να αποτρέπουν τέτοιου είδους στοιχήματα. Ανταυτού βιώνουμε τραγωδίες που σε καμία περίπτωση ούτε αναμενόμενες έπρεπε να είναι, ούτε και να γίνονται ρουτίνα πολύ περισσότερο, έτσι.
0: Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι πρέπει να αλλάξουν οι κανόνες ασφαλείας στους χώρους εργασίας. Σε τέτοιους χώρους εργασίας, τουλάχιστον, που έχουμε αυτά τα θανατηφόρα, τα εργατικά δυστυχήματα.
1: Και εγώ νομίζω ότι αξίζει σήμερα να αναφερθούμε στο πρωτοσέλιδο του Ριζοσπάστη.
0: Βέβαια.
1: Ο οποίος είναι λογικό να έχει
0: αυτό το θέμα.
1: Ναι, πολύ συχνά. Και μιλά για αρένες θανάτου για τα κέρδη. Αρένες θανάτου, λέει, για τα κέρδη χώροι δουλειάς, όχι άλλοι νεκροί στο μεροκάματο. Και μια ανακοίνωση στο κουκουέ από κάτω. Τα Τέμπη, Βιολάντα, ο Ασπρόπυργος, η Κόρινθος, νεκροί και της ίδιας αλυσίδας. Δηλαδή της πολιτικής που θυσιάζει τις ζωές και τις ανάγκες των πολλών για τα κέρδη των λίγων. Αυτή η αλυσίδα είναι που πρέπει να σπάσει με την οργανωμένη πάλη του λαού, λέει το ΚΚΕ. Κοίταξε να δεις τώρα, εντάξει. Είναι προφανές ότι εδώ πέρα υπάρχει μια ιδιαίτερα μεγάλη ευαισθησία και πολύ σωστά το λες, επαναλαμβανόμενα τίθεται και με έντονο,
0: ναι,
1: τρόπο κατηγορηματικό. Από την άλλη μεριά, η γενίκευση νομίζω είναι ισοπεδωτική.
0: Δεν βοηθάει, ναι.
1: Δεν είναι,
0: και δεν βοηθάει κιόλας.
1: Ναι, δεν είναι αρένες θανάτου όλοι οι χώροι δουλειάς στην
0: Όχι,
1: Ελλάδα.
0: Όχι, αλλά τότε η συζήτηση εκτός, μεταξύ των συνδικάτων, ναι, και του Υπουργείου και των αρμόδιων Υπουργείων, εκτός από τον κατώτατο μισθό, εκτός από τις συλλογικές συμβάσεις, πρέπει σίγουρα να συμπεριλάβει, συνήθως συμπεριλαμβάνει, αλλά ξέρεις, είναι όταν θέτεις τα θέματα της συζήτησης πολύ χαμηλά, και τους κανόνες ασφαλείας στους χώρους δουλειάς, οπωσδήποτε πρέπει να γίνει αυτό.
1: Γιατί δεν είναι μόνο ο ριζοσπάστης που το βάζει. Θέλω να πω, είναι εξόχως χαρακτηριστικό το γεγονός ότι η Καθημερινή το προτάσει ως ένα από τα πιο βασικά θέματα της στο σημερινό πρωτοσέλιδό της, έχοντας ως τίτλο «Ακόμη ένα θύμα σε χώρο εργασίας». Μια φωτογραφία ανατριχιαστική μετά την έκρηξη από το εργοστάσιο, από τη μονάδα παραγωγής ξυδιού εκεί στα Εξαμήλια, με την είδηση για τις συλλήψεις, τις τρεις συλλήψεις, για τη φωνική έκρηξη που στήξε τη ζωή στον 67χρονο εργάτη. Κοίταξε. Δυστυχώς, εγώ θα το ξαναπώ, βιώνουμε μια κατάσταση όπου έχουμε κανόνες, έχουμε νόμους, Έχουμε προδιαγραφές, έχουμε τα εργαλεία για να τα αποτρέψουμε όλα αυτά. Η δουλειά δεν γίνεται.
0: Ναι, ακριβώς. Δεν τηρούμε. Και το λέμε σε μια σειρά θεμάτων αυτών. Νόμους έχουμε. Εφαρμόζονται. Ναι. Είναι το αντίστοιχο που ισχύει εδώ. Και στην εφημερίδα των συντακτών, για να μην την αδικήσω, φωνική εξαμήλεια κορυνθίας, φωνική έκρηξη είναι ο τίτλος. Θα τα δούμε όμως αναλυτικά μετά τις και μισή τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, στα οποία μεταξύ άλλων πρωταγωνιστήκε συνταγματική αναθεώρηση. Θες είχαμε την πρώτη ψηφοφορία. Τα αναμενόμενα, δεν είχαμε εκπλήξεις.
1: Παρά μόνο μία ίσως.
0: Θα έλεγα.
1: Τη διαφοροποίηση της κυρίας Δώρας Μπακογιάννη στο θέμα της εξαιτούς. Τη καθιέρωση εξαιτού θητεία για τον πρόεδρο τη Δημοκρατία.
0: Το είχε δηλώσει βέβαια την διαφωνία.
1: Το είχε δηλώσει. Ναι. Το είχε δηλώσει και δημοσίως, έτσι. Ναι, σε...
0: ναι, για να είμαστε ειλικρινείς και να είναι και πλήρες το ρεπορτάζ. Και μια ακόμη παρατήρηση. Η παρατήρηση των παρών.
1: Ναι.
0: Είναι πρώτη φορά, βέβαια, έχουμε πολύ μεγάλη. Η ομάδα των ανεξάρτητων βουλευτών είναι πιο μεγάλη από ποτέ.
1: Ναι,
0: στην
1: ναι.
0: μεταπολιτευτική.
1: Αξιωματική αντιπολίτευση σχεδόν. Κυριολόγος, ναι. Ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά τα παρών, πώς κινήθηκαν τα παρών, ίσως μας δίνει ένα στίγμα και επιβεβαιώνει και τη μεγάλη κινητικότητα, την πολιτική ρευστότητα και κινητικότητα που έχουμε αυτό το διάστημα.
1: Κοιτάξτε, το λέγαμε από χτες ότι δεν υπήρχε περίπτωση ούτε κατά διάνοια μέσα σε τέτοιου είδους συνθήκες. Διαρκούς προεκλογικούς προεκλογικής περιόδου και να υπάρχει συνένεση. Δεν μπορεί να υπάρχει συνένεση. Διαβάζω κιόλας σήμερα ότι πια είναι σαφές ότι δεν υπάρχει περιθώριο να γεφυρωθεί το χάσμα ανάμεσα στην κυβερνητική πλειοψηφία και την αντιπολίτευση, έτσι ώστε κάποιο από τα άρθρα να λάβει αυτή την αυξημένη πλειοψηφία των 180 ψήφων και να μπορεί να αναθεωρηθεί με 151 ψήφους στην επόμενη Βουλή. Όπως καταλαβαίνεις, τα πάντα πάνε για την επόμενη Βουλή.
0: Το Πασόκ από την αρχή το είχε πει. Η πρότασή μας, τι μας είχε πει και μας το είχε πει και ο κύριος Τσουκαλάς, ναι. Εδώ, εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, ότι η πρότασή μας είναι η διευρυμένη πλειοψηφία, δηλαδή των 180 ψήφων, να ισχύει στην αναθεωρητική Βουλή. Να επιτυχάνεται στην αναθεωρητική Βουλή, άρα από την επόμενη Βουλή. Από εκεί και πέρα ήταν σαφές ότι δεν θα είχαμε συμφωνίες.
1: Κοίταξε, δύο πράγματα είναι αυτά τα οποία εμένα μου κακοφαίνονται. Ότι ακόμη και σε αυτές τις συνθήκες τα κόμματα αρνούνται να συμφωνήσουν σε κάποια αυτονόητα. Όπως
0: ναι,
1: ας πούμε
0: η
1: παραπομπή των υπουργών.
0: Δηλαδή, το άρθρο 86.
1: Ακριβώς.
0: Το συζητήσαμε, το ξανασυζητήσαμε.
1: Συμφωνούν όλοι.
0: Συμφωνούν όλοι.
1: Αλλά αρνούνται αυτό το πράγμα να το περάσουν από τη Βουλή. Για τους δικούς τους λόγους κομματικής σκοπιμότητας και πολιτικού συμφέροντος. Εντάξει. Για να μην φανεί ότι συνεννούν με τον Μητσοτάκη και την κυβέρνηση. Από την άλλη μεριά υπάρχει ένα ακόμα άρθρο το οποίο εγώ ανατριχιαστικά, ας πούμε, βλέπω να το έχουν κάνει σημαία ευκαιρίας διάφοροι. Είναι το περίφημο άρθρο 16 για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια.
0: Και γιατί εκεί περιμέναμε τη συνέντευξη του Πασόκ, γιατί το Πασόκ έχει μιλήσει για την αναθεώρηση του άρθρου 16. Να θυμίσω ότι δεν ψήφισε τον νόμο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Το νόμο Πιερακάκη, όπως συνήθισαμε να το λέμε, λέγοντας ότι εμείς θέλουμε την αναθεώρηση του συντάγματος και μετά.
1: Και μετά θα προχωρήσουμε.
0: Θα συμφωνήσουμε.
1: Από την
0: ή
1: άλλη
0: θα
1: μεριά.
0: Θα συμφωνήσουμε ή θα καταθέσουμε τη δική μας πρόταση.
1: Και έχει μια σημασία να το πούμε. Με το άρθρο 10. Μάλλον με το άρθρο 10. Με την ανάγκη ύπαρξης μη κρατικών πανεπιστημίων, φαίνεται ότι συμφωνεί καθαρά πλέον και η Ελλάδα, το Αλέξη Τσίπρα.
0: Μετακινήθηκε βέβαια από την πρώτη τοποθέτηση.
1: Ναι.
0: Μετακινήθηκε λίγο, γιατί επιτέθηκαν όλοι στον κύριο Τσίπρα. Αλλά ναι, φαίνεται ότι κάνει ένα κλικ, προς την αναθεώρηση.
1: Δεν συζητάει όμως το ενδεχόμενο, πώς το λέμε, αναθεώρηση του άρθρου 16.
0: Όχι. Τι ακριβώς είναι αυτό που λέει η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, ότι εάν έρθουμε στην κυβέρνηση, δεν πρόκειται να κλείσουμε τα πανεπιστήμια που έχουν ήδη ανοίξει.
1: Ναι.
0: Προσπαθώ να το εκλαϊκεύσω,
1: ναι, αυτό
0: που λέει.
1: Αυτό.
0: Το οποίο ακούγεται και λογικό.
1: Ναι.
0: Δεν καταλαβαίνω οι άλλοι τι θα κάνουν. Ο κ. Πολάκης τοποθετήθηκε στη Βουλή και είπε τίποτα. Να απαγορεύονται.
1: Ναι.
0: Το Πασόκ τι θα κάνει. Τι λέει. Το Πασόκ δείχνει στην ψηφοφορία τη δεύτερη στην αναθεωρητική Βουλή. Σε 180 ψήφους. Λέει ότι πριν τις εκλογές δεν συνεννούμε σε τίποτα.
1: Έτσι ακριβώς. Επειδή πάντως λες για τις πολιτικές δραστηριότητες, να πούμε ότι σήμερα θα παρουσιαστεί η πρόταση του Αλέξη Τσίπρα για την αυτοδιοίκηση, ενώ στο κυβερνητικό επιτελείο έχουμε μια σειρά από εξορμήσεις.
0: Ναι,
1: καλοκαιρινές. Ο Πρωθυπουργός επισκέπτεται τη Λέρο και το Αγαθονήσι, θα επιθεωρήσει έργα υποδομής και θα συναντηθεί με τοπικούς φορείς. Ενώ ένα μεγάλο κλιμάκιο υπουργών υπό τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη, θα περιοδεύσει στη Δυτική Μακεδονία για να δει ζητήματα ενέργειας, υποδομών και περιφερειακού σχεδιασμού. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ανυπολόγιστες καταστροφές από τις πυρκαγιές σε Γαλλία και Ισπανία. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους στις δύο χώρες, κόλαση φωτιάς και στην Πορτογαλία. Φωνική έκρηξη σε εργοστάσιο Παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στην Κόρινθο, όπου έχασε τη ζωή του ένας εργαζόμενος. Στον εισαγγελέα σήμερα ο ιδιοκτήτης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας του εργοστασίου που συνελήφθησαν. Θολό τοπίο στη Μέση Ανατολή, ο Τραμπ μιλά για φιλικές συνομιλίες, ενώ η Τεχεράνη διαψεύδει και επιτίθεται στο Βόρειο Ιράκ. Σήμερα η κρίσιμη συνάντηση Τραμπ-Νετανιάχου με φόντο τον πόλεμο στο Ιράν και τις ρογμές στη συμμαχία τους. Πτώση στις τιμές του πετρελαίου, στα 87,94 υποχώρησε το Brent. Στην Κύπρο, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, συναντήσεις με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη του Φάνερ Χιουμάν. Στην επόμενη Βουλή θα κριθεί η τύχη της αναθεώρησης του Συντάγματος, καθώς καμία πρόταση δεν έλαβε 180 ψήφους. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη και σε πολλές άλλες περιοχές. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 37 βαθμούς στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Όπως βλέπεις, έχουμε σκάτσα βάρδια στον ήχο. Ανέλαβε η λατρεμένη μας Μαρία Πακυρίτση.
1: Καλό στο μαράκι μας.
0: Φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά παντού, σε όλη την Ελλάδα. Στα μικρόφωνα οι ίδιοι. Μαρία Γεωργιού επέστρεψε από τις διακοπές της.
1: Βασίλης Αδαμόπουλος ετοιμάζεται.
0: Έτσι ακριβώς. Και στην δημοσιογραφική επιμέλεια είναι η Βασιλική Κολτσίδα με τη Λουίζα Μαραβελάκη.
1: Όλοι και όλες εσείς στη συντροφιά μας με δύο επιλογές. Η πρώτη μέσω Viber. Αφού πληκτρολογήσατε Air News Radio, δύο λέξεις.
0: Air News η πρώτη, radio η δεύτερη. Να πούμε ότι οι ραπανίδουν στις μουσικές επιλογές. Και ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας είναι μέσω Facebook. Μπαίνετε στη σελίδα μας, Πρωινές Διαδρομές. Και μας στέλνετε το σχόλιο, το μήνυμά σας μέσω Messenger. Ορίστε, ο Βαγγέλης σε ρωτάει: καλημέρα Μαρία, τριτιάτικα λέει και εσύ. Πότε να έρθει δηλαδή, πεμπτιάτικα. Γεια σου, Βαγγέλη, καλημέρα.
1: Να την εβδομάδα και να έρθω από την άλλη Δευτέρα, αλλά.
0: Αλλά εντάξει, είπες να μην με αποχωριστείς. Καλώς ήρθατε, κυρία Γεωργίου, λέει η φίλη σου η Ελένη Παπαβασιλείου.
1: Καλημέρα, Ελένη.
0: Και ο Δημήτρης ο Παρίσης σε καλωσορίζει με θριαμβευτικό τρόπο. Ο Πάτρικ λέει: τα ελληνικά σούπερ μάρκετ είναι πλέον, αν όχι τα ακριβότερα, αλλά τα πιο ακριβά στην Ευρώπη. Δεν ισχύει. Πάτρικ, πρέπει να σου πω, δεν ισχύει.
1: Και το βλέπεις και στην πλατφόρμα.
0: Ακριβώς.
1: Πόσο κάνει.
0: Ποια είναι η διαφορά μας, αδερφέ Πάτρικ? Ότι εδώ τα εισοδήματα είναι άλλα σε σχέση με τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουμε ίδιες ή εκεί να έχουν ακριβότερες τιμές. Πάντως, τα ελληνικά σούπερ μάρκετ δεν είναι τα πιο ακριβά στην Ευρώπη. Υπάρχει αυτή η εντύπωση, το ξαναλέω, επειδή πας και σε πιάνει ήλιγκος εξαιτίας του εισοδήματός σου. Έτσι, να ξεκαθαρίζουμε αυτά. Ή βέβαια, αναμφισβήτητα, υπάρχουν τιμές αδικαιολόγητα υψηλές. Δηλαδή, υπάρχουν ελληνικά προϊόντα που πωλούνται σε αδικαιολόγητα υψηλές τιμές σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρώπης, Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου εξάγονται υποτίθεται αυτά τα προϊόντα.
1: Αυτό ήθελα να πω. Τα βλέπεις και φθηνότερα σε κάποιες χώρες, αλλά δεν ισχύει για όλα.
0: Καλημέρα στο Βασίλη τον Καραγιάννη. Καλώς ήρθες, Μαρία, λέει. Στο Γιώργο το Θήμιο που μας στέλνει τις ωραίες φωτογραφίες του από την Καβάλα. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάτσε να σου πω τώρα, έχουμε κι άλλα. Εδώ, για να μπω στους γκρούπις μας.
1: Βέβαια, μην τους αφήσουμε παραπονεμένους.
0: Σε καμία περίπτωση. Λοιπόν. Καλημέρα στο φίλο μου τον Αλέξανδρο, την Παρασκευή τη Τζιούφη. Γεια σου, Παρασκευή. Καλώς ήρθες, Μαρία, λέει. Να πω καλό χειμώνα, μην τολμήσεις, Παρασκευή. Αγκαλιά σου κάνουμε και εμείς τεράστια. Σε ευχαριστούμε πολύ που είσαι εδώ, Παρασκευή μας. Καλημέρα, Σπυριδούλα τον Αναπιώτη. Καλημέρα στον Νίκο τον Γαλλία. Ο οποίος μας στέλνει κάτι πολύ ωραίες φωτογραφίες από. Τι είναι αυτά? Από το χωράφι. Τι, έχεις καταλάβει τι είναι αυτά?
1: Όχι.
0: Τι είναι?
1: Θα μας στείλει ο Νίκος τι είναι.
0: Δεν μπορούμε να καταλάβουμε, ναι. Ρε Νίκο. Τι προϊόντα είναι αυτά από το χωράφι? Καλημέρα, Μεσοδοξία. Εύχεται υποθετή Βάλβη εδώ, παρούσα. Η λατρεμένη μου η Ευγενία η Κόκα και λατρεμένη μας. 2048 η βενζίνη στο Μαρούσι σήμερα.
1: Μάλιστα.
0: Και ο Αλέξανδρος Μουχλής λέει: πέρασε η αναθεώρηση συντάγματος. Ναι. Μη εξασφαλίζοντας βέβαια την αναγκαία πλειοψηφία, έτσι, για να πάει με.
1: Ναι. Την αναγκαία πλειοψηφία για να μην χρειαστεί συζήτηση στην επόμενη βουλή
0: για που είναι αναθεωρητική. Πλειοψηφία,
1: διευρυμένη πλειοψηφία, ακριβώς. Σε ένα μήνα θα έχουμε δεύτερη ψηφοφορία, δεν αναμένεται να έχουμε αλλαγές.
0: Ούτε κατά διάνοια.
1: Αυγούστου καμία δεν θα έχουμε.
0: Πέρασε η αναθεώρηση λοιπόν, λέει. Πέφτει η τιμή του πετρελαίου διεθνώς, αλλά όχι στην Αγγλία. Γιατί, αυτά λέμε. Συνεχίζονται οι τρομοκρατικές πυρκαγιές Γαλλία και Ισπανία, καλή εκπομπή. Τρομοκρατικές δεν ξέρω αν είναι, σίγουρα ξέρω ότι είναι τρομακτικές μέχρι εκεί που δεν παίρνει. Ναι. Και έρχονται να αποδείξουν κάτι που έλεγε ο φίλος μου ο Δημήτρης ο Τάκης χτες. Τον αποχαιρετήσαμε τον Δημήτρη. Αλλά είναι πάντα στην καρδιά μας, εννοείται, και θα τα λέμε κιόλας.
1: Βέβαια.
0: Με τη νέα ζώνη θα τα λέμε και τηλεφωνικά αρκετές φορές. Ότι κακά τα ψέματα. Όσο οργανωμένη και να είναι μια χώρα, τώρα μιλάμε για Γαλλία, Ισπανία, έτσι.
1: Ναι, δεν μιλάμε.
0: Όσο οργανωμένες και να είναι, όσες δυνάμεις και αν έχουν κινητοποιήσει κλπ., όταν τα στοιχεία της φύσης σε βάλουν στο μάτι, βλέπεις αυτόν τον εφιάλτη μπροστά.
1: Εμένα με τρομάζει και αυτή η αλυσίδα του τρόμου, η περιβαλλοντική αλυσίδα, ναι. Η αλυσίδα της κλιματικής κρίσης, όχι πια αλλαγές, που είναι τι? Καύσονες, ισχυροί άνεμοι, μέγα πυρκαγιές. Το ζήσαμε εμείς τα προηγούμενα καλοκαίρια.
0: Έτσι,
1: δεν μας είναι ξένο. Απλώς μέχρι τώρα είμαστε μάλλον οι τυχεροί. Αλλά φαίνεται ότι δεν αλλάζει αυτή η αλυσίδα. Και στη συνέχεια της εκπομπής θα έχουμε και μια συζήτηση να δούμε τι μπορεί να γίνει. Το μόνο που μπορεί να γίνει, από ό,τι φαίνεται, είναι να σώσει τις ανθρώπινες ζωές.
0: Λοιπόν, έχουμε μια ενημέρωση με αφορμή την Οδύσσια.
1: Α.
0: Την ταινία που είναι.
1: Την ταινία του καλοκαιριού. Την πιο πολύ συζητημένη ταινία αυτή του καλοκαιριού.
0: Λοιπόν, έγινε γνωστό πριν από λίγο ότι ο Πρωθυπουργός συνομίλησε χθες το απόγευμα με τον Κρίστοφερ Νόλαν, τον πολύ βραβευμένο σκηνοθέτη της Οδύσσειας. Κατά τη διάρκεια αυτής της τηλεδιάσκεψης, ο κ. Μητσοτάκης συνεχάρει τον κύριο Νόλαν για την απόδοση του ομυρικού επικού ποίηματος στη μεγάλη οθόνη. Τον ευχαρίστησε για την συμβολή της ταινίας στην τόνωση του παγκόσμιου ενδιαφέροντος για τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό, προσθέτοντας ότι τέτοιες παραγωγές γεφυρώνουν την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας με τη σύγχρονη δημιουργικότητα. Επίσης, ο Έλληνας Πρωθυπουργός στάθηκε στην πολύ μεγάλη πρακτική επιτυχία που έχει σημειώσει η Οδύσσεια και εξέφρασε την εκτίμησή του για το γεγονός ότι σημαντικό μέρος των γυρισμάτων έγινε στην Ελλάδα. Στη Βοηδοκοιλιά.
1: Πολύ μεγάλη διαφήμιση για τη χώρα μας είναι.
0: Ναι.
1: Ήδη το ενδιαφέρον για την Ιθάκη και τη Μεσσηνία έχει αυξηθεί. Του χρόνου θα το δούμε βέβαια αυτό. Την είδες?
0: Δεν μπόρεσα. Δεν πρόλαβα.
1: Εγώ δεν πρόλαβα, αλλά την έχω οπωσδήποτε.
0: Θα τη δούμε όμως οπωσδήποτε.
1: Δεν το συζητώ. Την είδα και κόρες μου, τους άρεσε πολύ.
0: Αν και δεν σου κρύβω, έχω ακούσει τόσα πολλά για αυτή την ταινία. Και ιδιαίτερα από εδώ, το ραδιοφωνό μας, μέχρι και σήμερα το πρωί, άκουγα το Στράτο Σαφιολέα να τα λέει στο Χατζημιχάλη, που είναι σαν να την έχω δει 10 φορές. Δηλαδή εδώ και 15 μέρες όλοι μιλάνε για την Οδύσσεια. Και αυτοί που την έχουν δει και αυτοί που δεν την έχουν δει.
1: Γιατί αυτοί που δεν την έχουν δει θέλουν να τη δουν. Οι άλλοι. Δεν έχω ακούσει άνθρωπο πάντως. Μάλλον. Άκουσα και κάποιους που δεν τους άρεσε, αλλά οι περισσότεροι είναι ενθουσιασμένοι.
0: Αυτοί που δεν τους άρεσε είναι του τύπου να φύγετε να πάτε αλλού. Κάπως έτσι είναι.
1: Ή λίγο πνεύματα αντιλογίας.
0: Είναι, ναι, λίγο, ναι. Γκρινιαρούλιδες.
1: Ο κινηματογράφος, η τέχνη είναι υποκειμενική, έχει έναν τον υποκειμενισμό και τα ακούμε όλα.
0: Ναι, αλλά το πιο σωστό το οποίο εγώ άκουσα τις τελευταίες μέρες σε σχέση με την Οδύσσεια είναι ότι δεν πρόκειται για ντοκιμαντέρ.
1: Και το λες αυτό γιατί μια καθηγήτρια Βρετανική, καθηγήτρια, μεταφράστρια μάλλον της Οδύσσειας, αναφέρθηκε στην ταινία και στον Κρίστοφερ Νόλαν λέγοντας ότι απέτυχε ούτε λίγο ούτε πολύ. Μα δεν κάνει ντοκιμαντέρ.
0: Ένα movie είναι που λένε και οι Αμερικανοί. Έτσι δεν το λένε οι Αμερικανοί. Ένα movie.
1: Μια ταινία είναι.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα προσέλιδα των εφημερίδων.
1: Βέβαια, ξεκινάμε την Καθημερινή.
0: Έχει κύριο τίτλο «Ο Τραμπ επιμένει για τα F-35. Κανείς δεν θα μου πει τι να πουλήσω, σπουδαίο σύμμαχο στην Τουρκία». Εύλογα νομίζω προτάσετε το θέμα. Διαβάζω στο ρεπορτάζ. Αποφασισμένος να προωθεί στην πώληση των μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία, εμφανίστηκε χθες ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απορρίπτοντας με επιδεικτικό τρόπο τις αντιρρήσεις που εκφράζει το Ισραήλ λίγες ώρες πριν υποδεχθεί στο Λευκό Οίκο τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου. Σε συνομιλία που είχε με δημοσιογράφους εν πτήση στο Air Force One, ο Τραμπ κατέστησε σαφές ότι η πώληση των μαχητικών αποτελεί δική του απόφαση. Εντάξει, βέβαια. Ήταν μία από τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Με τη σημασία της, αλλά ναι.
1: Ναι, υπάρχει το State Department.
0: Διαβάζω επίσης την Καθημερινή. Ακόμα ένα θύμα σε χώρο εργασίας. Είπαμε μια ανατριχιαστική φωτογραφία από τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο παραγωγής ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Και ανοίγει σήμερα τα χαρτιά του Γκουτέρες για το Κυπριακό. Επιχείρηση επανεκκίνησης των συνομιλιών για την επίλυση του Κυπριακού αναλαμβάνει αυτοπροσώπως ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες, ο οποίος έφτασε χθες στο νησί. Χωρίς συνένεση, η πρώτη πράξη της αναθεώρησης διαφοροποίησε Μπακογιάννη για τη θητεία του Προέδρου και, άκου και ένα άλλο σημαντικό, λιγότερα καύσιμα, λιγότερα κρατικά έσοδα. Η παρενέργεια στα ταμεία από τη μείωση της κατανάλωσης. Λέει η εφημερίδα ότι την αρχική τόνωση των κρατικών εσόδων από την αύξηση των τιμών στα καύσιμα διαδέχθηκε η μείωση της κατανάλωσης, αναμενόμενο έτσι, με παρενέργειες στις επιδόσεις του προϋπολογισμού όπως προέκυψε από τις πράξεις του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πρώτο εξάμηνο. Αυτό είναι και μία απάντηση, θα έλεγε κανείς, σε όσους υποστηρίζουν ότι θα πρέπει να υπάρξει μία μόνιμη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, υπό ποια έννοια ότι αν κάτι τέτοιο οδηγούσε σε δραστική περικοπή των κρατικών εσόδων. Θα είχαμε άλλα
1: προβλήματα.
0: Και ένα ακόμη το πόσιμο. Πώς είναι το πόσιμο? Όλοι έχουμε περάσει από το Αρσάκιο. Εκεί ξεκίνησε.
1: Άλλαξε
0: τελείως. Ξεκίνησε από χθες η πιλωτική λειτουργία της ανανεωμένης του άστρου Αρσακίου με τις πρώτες ενθαρρυντικές, σύμφωνα με τους επιθύνους, 4.000 διελεύσεις. Δεν ξέρω, τη στο άτομο Αρσακίου νομίζω ότι την έχουμε συνδέσει με τα νιάτα μας.
1: Έτσι, και έχω δηλαδή αυτές τις μέρες που θα έχει και πολύ κίνηση θα πάω οπωσδήποτε να την δω.
0: Κι εγώ, οπωσδήποτε όμως.
1: Θυμάσαι τις ζημιές που υπέστη τότε που είχαμε τις μεγάλες διαδηλώσεις και είχε καεί το κέντρο της Αθήνας και η στοά του Αρσακίου. Mm-hmm. Λοιπόν, έλα να περάσω εγώ στην εφημερίδα τα νέα. Το πρώτο θέμα είναι σχετικό με τα ακίνητα. Ακίνητα κύμα μεταβάσεων. Το δεύτερο θέμα, αναθεώρηση συντάγματος. Mm-hmm. Να βάγισε με το καλημέρα, ενώ τίτλος από την εφημερίδα Τα Νέα. Γαλλία, Ισπανία, στάχτες 4 εκατομμύρια στρέμματα.
0: Mm-hmm.
1: Κυπριακό, τι περιλαμβάνει το σχέδιο πλαίσιο Plus. Και ακόμη, διαβουλεύσεις, γιατί ο Νετανιάχου πάει στην Ουάσιγκτον.
0: Mm-hmm.
1: Και υπερήρωες, ποιος θα είναι τελικά ο νέος Black Panther.
0: Ποιος θα είναι άραγε.
1: Δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, η απογευματινή κυκλοφορεί με κύριο τίτλο «Τα μυστικά για φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι. Εξοικονόμηση ως 20%. Έλα, Στέφαν, σε περιμένουμε. Ο φίλος μας ο Στέφαν στέλνει κάθε μέρα μήνυμα γι' αυτό. Μυστικά λοιπόν για τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι, με ελάχιστο κόστος αγοράς εγκατάστασης 800 έως 1000 ευρώ. Τα οικιακά πάνελ παράγουν ρεύμα, μειώνοντας το μηνιαίο λογαριασμό. Θα παρακαλέσουμε την κυρία Κολτσίδα αύριο να έχουμε την ειδική, την ειδικό εκεί του Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, να μας δώσει τις διευκρινήσεις. Διαβάζουμε επίσης, οι μνήμες από την τραγωδία στη Βιολάντα ξύπνησαν στα εξαμήλια, αυτό που λέγαμε. Νεκρός 67χρονος εργάτης. Ένα ακόμα θέμα το οποίο νομίζω μας χαρίζει χαρά και υπερηφάνεια. Κωνσταντίνος Καραανδρίκας, 17χρονος που τρέλανε την Μπάγερν. Οι Βαβαροί εντυπωσιάστηκαν από το ταλέντο του νεαρού στόπερ και προχώρησαν στη μεταγραφή του από πού λέτε, από τον Ατρόμητο. Τον Ατρόμητο Περιστερίου. Με χρυσό ντυλ ο Καρέτσας στην Ντόρτμουντ. Έχουμε τρεις Έλληνες ποδοσφαιριστές να κατακτούν την Ευρώπη. Αυτό.
1: Είναι ενθαρρυντικό αυτό.
0: Υπό άλλες συνθήκες, ναι, δεν θα το περίμενε κανείς. Ναι. Επίσης, διαβάζουμε κορυφαία επιλογή, πρώτο σε προτιμήσεις και σε αριθμό νέων επιτυχώνων, το ΕΚΠΑ. Περίπου 1 στους 10 εισάγεται σε τμήμα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Εδώ θα μου επιτρέψουν οι συνάδελφοι, δεν ξέρω ποιος έχει κάνει το ρεπορτάζ στην εφημερίδα, το πάντα έγκυρο. Εντάξει, για φέρε μου να δω κιόλας, να μην. Να έχω μια μικρή ένσταση. Όντως, δεν αμφισβητώ τα στοιχεία, μπορεί τα στοιχεία αριθμητικά να δείχνουν ότι. Κάτσε εδώ ποιος το λέει. Ναι, η Ντίνα Καραμάνου. Όχι, συγγνώμη, η Ντίνα Καραμάνου. Τέλος πάντων, θα δω.
1: Ναι.
0: Το ΕΚΠΑ. Ισμήνη Χαραλαμπούλου. Α, Ισμήνη, φίλη μου. Ισμήνη Χαραλαμπούλου. Όντως μπορεί οι περισσότεροι φοιτητές να επέλεξαν μέσω του μηχανογραφικού το ΕΚΠΑ. Το δημοφιλέστερο όμως ίδρυμα με βάση τα φετινά αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων και την άνοδο, την εκτείναξη των βάσεων αποδεικνύεται το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
1: Ναι.
0: Με διαφορά. Δηλαδή η οπτική. Που λέει ότι οι πολλοί πήγανε στο ΕΚΠΑ, ναι, όντως οι πολλοί πήγανε στο ΕΚΠΑ γιατί είχε περισσότερες σχολές. Αλλά
1: ακριβώς.
0: Η δημοφιλία του Μετσόβιου νομίζω ξεπέρασε κάθε ρεκόρ, ειδικά τα τμήματα μηχανολόγων, μηχανικών, ας πούμε, χημικών μηχανικών κλπ.
1: Πολιτικών μηχανικών.
0: Εκτινάχθηκαν οι βάσεις σε ύψη δυσθεώρατα και πρωτοφανή.
1: Μέχρι και τμήματα τα οποία δεν ήταν δημοφιλή, έχουν γίνει εξαιρετικά δημοφιλή. Γιατί το Μετσόβιο Πολυτεχνείο είναι ένα πανεπιστήμιο που σου δίνει ένα εισιτήριο και στο εξωτερικό και στο εσωτερικό.
0: Έτσι.
1: Και για να εργαστεί κάποιος.
0: Και ειδικά φέτος αυτό αποτυπώθηκε στα αποτελέσματα των Πανελλήνων. Δεν αμφισβητώ την Ισμήνη, η οποία είναι εμπειρότατη και ικανότατη συνάδελφος κλπ. Όντως οι πολλοί μπορεί να κατευθύνθηκαν στο ΕΚΠΑ, αλλά ακριβώς επειδή
1: έχει
0: και οι σχολές είναι πολλές.
1: Ναι. Πολύ μεγάλο αριθμό σχολών. Λοιπόν, να περάσω εγώ στην εφημερίδα των συντακτών. Πρώτο θέμα, διαβούλευση ερήμην των αρμοδίων είναι ο τίτλος. Νομοσχέδιο για τη διαχείριση του νερού. Κοινοβουλευτικό φήμεωτρο από την κυβέρνηση σε άμεσα εμπλεκόμενους φορείς. Γιγαντώνονται οι σειγμένες ΑΙΔΑΠ και ΑΙΕΦ που απορροφούν δημοτικές υπηρεσίες. Δεύτερο θέμα, συνταγματική αναθεώρηση πλήρως απομονωμένη η Νέα Δημοκρατία. Εξαμήλια Κορινθίας, φωνική έκρηξη. Γενικό κρατικό νίκαια, σοβαρές ελλείψεις ασθενείς σε κίνδυνο και Γαλλία, Ισπανία, φωτιές και στο πολιτικό στρατόπεδο.
0: Εν τω μεταξύ, τα είπαμε όλα αυτά, τα ξαναπούμε.
1: Ναι.
0: Αρένες θανάτου για τα κέρδη χώροι δουλειάς, όχι άλλοι νεκροί στο μεροκάματο. Είναι ο κύριος τίτλος της εφημερίδας σήμερα. 67χρονος εργάτης νεκρός από έκρηξη εξαμήλια Κορινθίας, επισημαίνει. Και δίπλα στο 67χρονος έχει ένα θαυμαστικό, φαντάζομαι, υπό την έννοια ότι ο άνθρωπος ήταν έμπειρος. Και ότι ήταν και ο μεγάλος, δηλαδή θα έπρεπε να είναι συνταξιούχος.
1: Ναι,
0: με υποθέτω.
1: Φαντάζομαι γι' αυτό ότι ήταν 67χρονος και εργαζόταν ακόμη ο άνθρωπος.
0: Βέβαια δεν είναι ο μόνος.
1: Όχι.
0: Δεν ήταν ο μόνος, έτσι. Δεν είναι ο μόνος ο οποίος.
1: Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που έχουν πάρει τη σύνταξή τους και εργάζονται.
0: ΚΚΕ, τα Τέμπη, η Βιολάντα, ο Ασπρόπυργος, η Κόρινθος είναι κρίκη της ίδιας αλυσίδας, δηλαδή της πολιτικής που θυσιάζει τις ζωές και τις ανάγκες των πολλών για τα κέρδη των λίγων. Αυτή η αλυσίδα είναι που πρέπει να σπάσει με την οργανωμένη πάλη του λαού, στην οποία το ΚΚΕ καταθέτει όλες τις δυνάμεις, γράφει ο ριζοσπάστης. Επίσης, διαβάζουμε στο πρωτοσέλιδο της ίδιας εφημερίδας: Υπεριαλιστική σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Να ανακληθεί εδώ και τώρα η πυροβολαρχία από τη Σαουδική Αραβία. Καμία ελληνική εμπλοκή. Και Ολοκληρώθηκε η συζήτηση στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Το κράτος παίρνει τα μέτρα του ενάντια στο λαό, να πάρει και ο λαός τα δικά του.
1: Μάλιστα. Να πέρασω όμως στον ελεύθερο τύπο. 3.312 προσλήψεις μονίμων και εποχικών. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας, όλοι διαγωνισμοί για το δημόσιο. Δεύτερο θέμα. Μήνυμα Μητσοτάκη για παρεμβάσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην αγορά ενέργειας. Είναι μετά τη συνάντηση με τον Αυστριακό Καγκελάριο, χθες στη Βιέννη, του Έλληνα Πρωθυπουργού. Τρίτο θέμα, αναθεώρηση, όχι από την οπισθοδρομική κομπανία της αντιπολίτευσης. Και ένα ακόμη θέμα από το πρωτοσόλιο του Ελεύθερου Τύπου, έχει πολύ πολύ ενδιαφέρον, ξεσηκωμός κατά του υπερτουρισμού στη Μαγιόρκα.
0: Μάλιστα.
1: Είχαμε διαδηλώσεις, ογκώδεις διαδηλώσεις.
0: Και είχε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ το βράδυ, είναι Φέλη Λιγερού. Mm-hmm. Με έναν Έλληνα μόνιμο κάτοικο του νησιού, ο οποίος περιέγραψε πώς ακριβώς έχει κατάσταση. Κοίταξε, η Μαγιόρκα εδώ και 50 χρόνια είναι ένας πόλος. Τι 50, παραπάνω. Είναι πόλος έλξης τουριστών από όλο τον κόσμο. Πρέπει να πούμε ότι το καθεστώς Φράνκο κατέστησε τη Μαγιόρκα, τη Μινόρκα, αλλά και τα Κανάρια νησιά, την Τενερίφη, τα Γκραν Κανάρια κλπ. Τουριστικούς πόλους έλξης. Κάνανε ειδικές εργασίες.
1: Ναι, θυμάσαι,
0: είχε ετοιμαστεί ειδική καμπάνια κλπ.
1: Κάτι
0: και
1: που πέτυχε.
0: Πέτυχε, αλλά δεν πέτυχε μόνο. Έφτασε στο άλλο άκρο. Έφτασε σε ένα σημείο οι άνθρωποι να μην μπορούν να ζήσουν στις γειτονιές και στις πόλεις τους. Δηλαδή να είναι τόσο ασφυκτική η παρουσία των τουριστών που δεν μπορούν να διεκπαιρεώσουν την καθημερινότητά τους.
1: Οι αρχοί μιλάνε από μόνοι τους.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για πάνω από 30 εκατομμύρια τουρίστες σε νησάκια μικρά.
0: Σε μικρά νησάκια.
1: Μικρά, ναι. Νησάκια. Θυμίζω Κυκλάδες. Δικά μας. Και δεν είναι οι πρώτες περιοχές που έχουμε διαδηλώσει. Να θυμίσω ότι είχαμε και στη Βαρκελόνη διαδηλώσει κατά του υπερτουρισμού. Στη Βενετία. Mm-hmm. Σε περιοχές που είναι υπερτουριστικοποιημένες, αντιδρούν οι κάποιοι.
0: Θα σου κάνω μια μικρή εξομολόγηση. Πριν από 23 χρόνια είχα επισκεφθεί την Τενερίφη. Η Τενερίφη είναι το δεύτερο σε έκταση νησί από τα Κανάρια, έτσι. Πάρα πολύ ανεπτυγμένο τουριστικά κλπ. Εντάξει, δηλαδή θυμάμαι ότι ο ελληνικός τουρισμός ακόμη και σήμερα, 23 χρόνια μετά, έχει πολλά να ζηλέψει από τις υποδομές και τις εγκαταστάσεις. Άστο λέω αυτό στην άκρη. Δεν θα ξεχάσω όμως ποτέ ότι ο υπερτουρισμός είχε χτυπήσει από εκείνα τα χρόνια και ήταν ενδεικτικό ότι σε μία πόλη εκεί που έμενα εγώ, σε ένα νησί, έτσι,
1: ναι,
0: το οποίο
1: ναι.
0: ήταν νησί, φαντάσου όσο η Κρήτη, ας πούμε, για παράδειγμα.
1: Μπορεί να λες και μεγάλο.
0: Λέω σίγουρα μεγάλο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, σε μία πόλη αυτού του νησιού, ο αριθμός των οχημάτων που νοικιάζονταν, ξέρω ότι θα σου φανεί να πεις αυτό είναι αληθινό, ήταν ίσως με τον αριθμό των οχημάτων που νοικιάζονταν τότε σε όλη την Ελλάδα. Μιλάμε για μία πόλη, για να καταλάβεις τι γινόταν.
1: Πριν από 20 χρόνια.
0: Ναι.
1: Φαντάζομαι τώρα
0: καταλάβεις.
1: Τι γίνεται.
0: Λοιπόν,
1: εκτός από αυτούς που ασχολούνται με τις τουριστικές επιχειρήσεις και είναι επικερδές, όπως καταλαβαίνετε, ναι. να το κάνουν αυτό, οι κάτοικοι είναι λογικό να τις ενισχυθούν.
0: Έρχομαι στη Δημοκρατία, κυκλοφορεί με κυριοτίτλο πώς επιτρέπεται να λειτουργούν αυτά τα κόμματα. Πάνω από 1,1 δις ευρώ τα χρέη Νέας Δημοκρατίας Πασόκ. Ψεύδονται Μητσοτάκης και Ανδρουλάκης ότι εξυπηρετούν τις ρυθμίσεις. 2 μέτρα και 2 σταθμά σε βάρος των πολιτών. Σπίτια στα φαντς, κατασχέσεις λογαριασμών για μικροφυλές και πληστηριασμοί χωρίς τέλος. Διαβάζουμε επίσης, ξέφυγε εντελώς ο Άδωνης Γεωργιάδης. Διόρισε την κολού Ματίνα Παγώνη στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Βλέπει παντού εχθρούς και ψεύδεται πάλι για την Οβάρτης. Και στις πλάτες των καταναλωτών παίζουν την κολοκυθιά, λέει, για το πλαφόν στα πάγια της ενέργειας. Ο Υπουργός Παπασταύρου και η Ρυθμιστική Αρχή. Μάλιστα.
1: Να συνεχίσω εγώ με την εφημερίδα Κόντρα. Στη δικαιοσύνη καταφεύγουν οι κάτοικοι της Κυψέλης για τις επικίνδυνες ρογμές στα σπίτια τους. Ξέσπασμα οργής κατά μετρό και άβαξ. Τι αναφέρουν στο κείμενο φωτιά που κοινοποίησαν στους αρμόδιους φορείς. Αυτό είναι το πρώτο θέμα. Το δεύτερο είναι

0: δικαστήριο. Δυσαρέσκεια για το κάρφωμα στον Πρωθυπουργό που ανοίγει ζήτημα ηθικής αυτουργίας.
1: Μάλιστα. Εφημερίδα Μανιφέστο, η Ισλαμιστική τρομοκρατία είναι εδώ. Η εξαγωγή της θρησκευτικής βαρβαρότητας στην Ευρώπη χτυπά τη σκέψη, την ελευθερία και τον τρόπο ζωής της. Το πρώτο θέμα. Δεύτερο θέμα, πρωταθλητής και στην παιδική φτώχεια. Σοφία Βούλτεψη, ο ΣΥΡΙΖΑ του Τσίπρα σε αριθμούς.
0: Μάλιστα. 8 και 52 πρώτα λεπτά η ώρα. Πάμε να συναντήσουμε την Νικολέτα Γιακοπούλου, την μετεωρολόγο της ΕΡΤ, για να δούμε πώς θα εξελιχθεί ο καιρός σήμερα. Γιατί είπαμε, αναμένουμε υψηλές θερμοκρασίες και 38. Και διάβασα σε ένα δελτίο πρόγνωσης τοπικά σε ορισμένες περιοχές ακόμη και κάποια σαραντάρια. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια αυτό, Νικολέτα μου. Καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, παιδιά μου. Τα σαραντάρια δεν τα βλέπω.
0: Ναι.
2: Και θα έλεγα ότι η γενική εικόνα είναι ότι με τούτα και μετά, αλλά φτάσαμε τέλη Ιουλίου χωρίς σοβαρό καύσωνα.
0: Σωστό.
2: Ναι, έχουμε κάποιες ενοχλητικές ζέστες και δυσάρεστες, αλλά τι να πούνε και στη Δυτική Ευρώπη με τις εφιαλτικές πραγματικά στιγμές που ζουν. Μεγάλη προσοχή, τουλάχιστον εμείς την έχουμε γλιτώσει προς το παρόν.
1: Βέβαια.
2: Χωρίς κάτι το ύποπτο. Σήμερα, ναι, επειδή ακόμη δεν έχει ενεργοποιηθεί πολύ ο μηχανισμός του Μελτεμιού, θα είναι ακόμη μια ζεστή ημέρα, με θερμοκρασίες όμως χωρίς ακρότητες, θα έλεγα γύρω στους 36 με 37 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές και μεμονωμένα 38 με 39 σε ευάλωτες στις ζέστη περιοχές, στη στερεά Ελλάδα, τοπικά στην Πελοπόννησο, πιθανώς στην Νότια Κρήτη, ένα 37 περιμένουμε εδώ στην Αττική, και από το μεσημέρι, απόγευμα και μετά θα αρχίσει και να ενισχύεται ο βοριάς του Αιγαίου και στο 12 θα φτάσουμε τα 6 με 7 μποφόρ. Γι' αυτό και εκεί έχουμε και κατηγορία 3 υψηλού κινδύνου πυρκαγιές, ότι θα αρχίσει να φρεσκάρει το Μελτέμι. Και αν δεν φρεσκάρει τώρα, πότε θα φρεσκάρει? Είναι η εποχή του άλλωστε. Επομένως, θα έχουμε ένα επεισόδιο Μελτεμιού τις επόμενες ημέρες που σταδιακά θα αυξάνει την έντασή του. Αύριο Τετάρτη πάμε για γεμάτο 7 μέσα στο Αιγαίο, οπότε λίγο θα αρχίσει να κουνάει και σε αυτούς που θα ταξιδεύουν αυτές τις μέρες και θα είναι, φαντάζομαι, πάρα πολύ. Από την Πέμπτη όμως και μετά, Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο, θα έχουμε τοπικά και θυελλώδεις συνθήκες, οπωσδήποτε 8 μποφόρ μέσα στο Αιγαίο, άρα ειδικά για τα μικρά σκάφη οι συνθήκες θα είναι ακόμα πιο δύσκολες, επομένως να ενημερώνονται για το τι επικρατεί, γιατί τοπικά θα έχουμε και έτσι αντίξωα φαινόμενα, ειδικά εκεί στο Κάβο Ντόρο, πιστεύω οι ρηπές ήταν αρκετά δυνατές. Και πια να πούμε ότι με αυτή την ενεργοποίηση του Μελτεμιού η θερμοκρασία σε εμάς θα είναι ευχάριστη, θα πέσει δηλαδή λίγο, θα είναι στους 34 βαθμούς. Δεν μπορώ να πω το ίδιο όμως για τους φίλους στη Δυτική Ελλάδα που θα ταλαιπωρηθούν με ένα σερί 38-39 βαθμών για αρκετές ημέρες. Δυτική δεν φτάνει το Μελτέμι, άρα θα έχουν αρκετά αισθητή ζέστη. Κάπως έτσι, από την Κυριακή θα έχουμε κάμψη του Μελτεμιού και η άλλη εβδομάδα θα είναι λίγο πιο ζεστή εδώ σε εμάς, γενικώς στη χώρα μας. Θα δούμε όμως πόσο, ακρότητες μέχρι στιγμής δεν φαίνονται στα προγνωστικά στοιχεία.
1: Μάλιστα.
0: Πολύ σε ευχαριστούμε, Νικολέτα. Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστούμε. Καλημέρα. Άρα πολύ προσοχή με το ισχυρό Μελτέμι. Πολύ, πολύ προσοχή χρειάζεται.
0: Θα ήθελα, αν δεν έχεις αντιρρήσει, να γυρίσουμε σε ένα θέμα που συζητούσαμε νωρίτερα. Έλεγες και εσύ για κάποιες αντιφατικές, ας πούμε, πολιτικές συμπεριφορές που υπάρχουν σε σχέση με το άρθρο 16 και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Σε ό,τι αφορά το ΠΑΣΟΚ, για άλλη μια φορά, και νομίζω έχει μια σημασία να το πούμε, γιατί άκουγα χθες μια γκρίνια από στελέχη, βάση τόση μικρομεσαία στελέχη, να το πω, του ΠΑΣΟΚ, που λέγανε ότι, ρε παιδί μου, δεν είναι δυνατόν, ας πούμε, να πηγαίνουμε να βγαίνουν οι δικοί μας στα τηλεπαράθυρα και να τους ρωτάνε για τις γκρίνιες και τα εσωκομματικά και όχι για το πρόγραμμά μας, όταν εμείς είμαστε το μοναδικό κόμμα της αντιπολίτευσης που έχει πρόγραμμα. Okay.
1: Είναι αλήθεια ότι έχει θέσεις και μάλιστα προωθημένες σε κάποια θέματα του ΠΑΣΟΚ.
0: Κοίτα όμως, αναδεικνύονται μερικές φορές οι αντιφάσεις που πραγματικά είναι τόσο έντονες και τόσο εξόφθαλμες.
1: Και δεν μπορείς να με ρωτήσεις.
0: Που φτάνουν σε ένα σημείο να θολώνουν τελείως το τοπίο. Δηλαδή, άρθρο 16, ιδιωτικά πανεπιστήμια ή μη κρατικά πανεπιστήμια. Καρχιμάκης, Λευτέρης. Στενότατο συνεργάτη του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη.
1: Και έχει σπουδάσει και σε πανεπιστήμιο στο εξωτερικό, κύριε
0: Ανδρουλάκη. Άγια σου. Θα καταργήσουμε τον νόμο Πιερακάκη. Ξεκάθαρα. Θα καταργήσουμε τον νόμο Πιερακάκη.
1: Όσα πανεπιστήμια έχουν γίνει και οι φοιτητές φοιτούν ή θα φοιτήσουν. Ναι. Από φέτος. Ναι. Από το χρόνο τι θα γίνουν αυτά.
0: Νάντια Γιαννακοπούλου και άλλοι, η Νάντια Γιαννακοπούλου τα λέει δημοσίως, δεν έχουμε συζητήσει κάτι τέτοιο στην κοινοβουλευτική ομάδα. Και η ίδια διαφωνεί, βέβαια.
1: Από την αρχή, κυρία Γιαννακοπούλου, θυμάσαι ότι είχε ψηφίσει, είχε εναρμονιστεί με το ΠΑΣΟΚ, αλλά δηλώνει ότι διαφωνούσε. Εγώ θα πω κάτι άλλο. Από τους πρώτους που μίλησαν για το άρθρο 16 στην Ελλάδα και τα μη κρατικά πανεπιστήμια είναι ο Γιώργος Παπανδρέου.
0: Βέβαια.
1: Πολλά χρόνια πριν.

0: Είναι δυνατόν το Πασόκ ακόμη να λέει τι, να μην λέει τίποτα.
1: Να ψάχνετε για αυτό το θέμα.
0: Να μιλάει για αναθεώρηση, αλλά όχι αναθεώρηση. Δεν καταλαβαίνω.
1: Άρα λοιπόν, αυτό είναι μια απάντηση σε μια κουβέντα στην οποία εγώ έτυχε να είμαι παρόν μεταξύ μεσαίων, ας πούμε, να το πω έτσι, μην παρεξηγηθούν από μικρομεσαίων και παρεξηγηθούν. Μεσαίων στελεχών του κόμματος Χρησματικής Αντιπολίτευσης που κακίζαν και αφορίζανε τους δημοσιογράφους και τους δαιμονοποιούσαν, όπως και τα μέσα ενημέρωση, ότι κοίταξε να δεις, ξύνονται, ας πούμε, για να βγάλουν σοκοματικές καντρίλες του Πασόκ και ίντρικες και διαφοροποιήσεις, όταν εμείς έχουμε κοντζαμάν πρόγραμμα. Δεν είναι έτσι.
0: Βέβαια.
1: Και κακά τα ψέματα. Εκείνο το οποίο, αν θέλει, συντριγκάρει εύλογα τις δημόσιες συζητήσεις είναι αυτές οι εξόφθαλμες, ας πούμε, διαφοροποιήσεις που αφορούν όχι θέματα γενικής, ας πούμε, πολιτικής φιλοσοφίας, αλλά την καθημερινότητα των ανθρώπων. Δηλαδή, είναι ξεκάθαρο.
0: Να γίνουν συγκεκριμένοι. Έχει πρόγραμμα το Πασόκ για το άρθρο 16.
1: Ναι.
0: Τι λέει δηλαδή, να αναθεωρήσουμε το άρθρο του Συντάγματος. Και... και γιατί δεν συμμετέχει τώρα στη συζήτηση.
1: Το λέω αυτό και με αφορμή ένα άρθρο που διάβαζα του φίλου μας, του Ζαχαρία του Ζούπη. Ναι. Που έλεγε ότι θα πρέπει το Πασόκ να ξανασκεφτεί και να ξανασκεφτεί σοβαρά το θέμα της αναθεώρησης του άρθρου 16.
0: Όχι μόνο αυτό, το Πασόκ αφήνει χώρο, αφήνει τον κεντρό χώρο με αυτή τη συμπεριφορά του. Ορφανό.
1: Λέει ο Ζαχαρίας, μεταξύ άλλων, ότι αυτή την περίοδο, σύμφωνα με τα στοιχεία της UNESCO, τα επίσημα, τα πιο επίσημα στοιχεία, πάνω από 40.000 Ελληνόπουλα σπουδάζουν στο εξωτερικό. Ενώ ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, το μεγαλύτερο από αυτό το κομμάτι, θα μπορούσε να είναι εδώ. Λοιπόν, αυτά. Έτσι, και αμαρτία,
0: δεν είναι και λίγα. Και
1: αμαρτία
0: ούτε
1: έχω.
0: Και, λίγο. Και εγώ έχω να σου πω, γιατί μου είπες για την εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρα για την τοπική αυτοδιοίκηση. Με πολύ πολύ ενδιαφέρουσες παρουσίες έχω να σου πω. Θα είναι αυτή η εκδήλωση. Θα πραγματοποιηθεί στο Σεράφιο. Λοιπόν, θα είναι ο κύριος Χάρης Δούκας.
1: Εντάξει, αναμενόμενο.
0: Ο οποίος παραχώρησε και το Σεράφιο. Πρόσεξε, μην μου λες αναμενόμενο.
1: Είναι... Κάτσε, γιατί είναι για λόγους θεσμικούς. Μιλάει για την τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Ακριβώς. Θα είναι το παρόν, θα δώσει, όπως μαθαίνουμε, ο κύριος Χαρδαλιάς.
1: Ναι, επίσης.
0: Ο Περιφερειάρχης. Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης.
1: Ο Δήμαρχος Πειραιά του είχε πει ο κύριος Τσίπρας. Εσύ πώς προέκυψες δεξιός, του είχε πει.
0: Ο κύριος Αγγελούδης.
1: Στο Χαρδαλιά τώρα αυτό,
0: Ναι, ναι. Ο Περιφερειάρχης Κρήτης, ο κύριος Αρναουτάκης και ο κύριος Ζαχαριάδης. Ο επικεφαλής παράταξης Ανοιχτή Πόλη.
1: Ναι, αλλά τώρα και ο Αρναουτάκης είναι προφανές.
0: Δεν μπορείς να πεις ότι συντάσσονται με την Ελλάδα.
1: Πάνε θεσμικά, έτσι.
0: Γι' αυτό είπα και εγώ τις παρουσίες, για να πούμε ότι συντάσσονται με την Ελλάδα, αλλά θα παραστούν.
1: Θα
0: δώσουν το παρόν οι άνθρωποι. Δεν μπορούμε να μην το πούμε.
1: Λοιπόν, τώρα εγώ θα κάνω ένα μαγικό. Θα με χτυπήσει με το ραβδάκι της η Μαρία Γεωργίου και θα εξαφανιστώ για την επόμενη ώρα.
0: Απλό μπλεστιλό.
1: Αλλά εσείς μείνετε εδώ, γιατί θα υπάρχουν πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις και θέματα που θα σας παρουσιάσει. Μαρία, τα πω εγώ.
0: Πες τα.
1: Το πρώτο είναι, θα μιλήσει με έναν ειδικό. Με έναν άνθρωπο που είναι ο κατεξοχήν ειδικός εδώ στη χώρα μας για τις φυσικές καταστροφές, δεν λέμε ποιος, για το θέμα των καταστροφικών πυρκαγιών στην Ευρώπη, στη Γαλλία, στην Ισπανία, στην Ιταλία. Τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί μένονται ανεξέλεγκτες για τόσες μέρες, γιατί ο πύρινος εφιάλτης έχει πάρει τέτοια έκταση, τέτοια διάσταση. Αυτά τώρα από τις 9 ως 9.30 θα επικεντρωθεί εκεί, νομίζω, η κουβέντα. Και μετά τις 9.30 ένα θέμα που αυτό κι αν αφορά τους πάντες. Σουβλάκι και διακοπές. Τι γίνεται, ρε παιδιά? Έχει φτάσει στα 5 ευρώ και τα 6 ευρώ σε κάποιες περιπτώσεις το σουβλάκι σε διακοπότοπους? Τι ασύλληπτα πράγματα συμβαίνουν?
0: Και όχι στα υπερτουριστικοποιημένα νησιά, ναι, μόνο. Και σε άλλα και σε άλλες περιοχές.
1: Λοιπόν,
0: το 5 ευρώ νομίζω ότι είναι ο κανόνας.
1: Ρεπορταζάρα θα έχει η Μαρία. Γι' αυτό μην το κουνήσει κανείς. Εδώ στο Earth News Radio και στις πρωινές διαδρομές συντονισμένοι.
0: Δελτίο ειδήσεων τώρα.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Πυρηνός εφιάλτης για Γαλλία και Ισπανία. Οι δασικές πυρκαγιές έχουν προκαλέσει τον εκτοπισμό εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων που έχουν και έχουν μετατρέψει τεράστιες εκτάσεις σε στάχτη. Μάχη με το χρόνο δίνουν οι πυροσβέστες, καθώς ένα νέο κύμα καύσωνα αναμένεται να επιδεινώσει δραματικά την κατάσταση. Οι φλόγες κυκλώνουν τον Μπορτό. Στην Ισπανία, η πυρκαγιά στην ορεινή περιοχή της Άβυλα, δυτικά της Μαδρίτης, έχει καταστεί η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα. Κόλαση φωτιάς και στην Πορτογαλία. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια Κρήτη και πολλές άλλες περιοχές. Τις προσπάθειες για την προώθηση της ειρηνευτικής διαδικασίας θα συζητήσει ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος βρίσκεται στην Κύπρο. Σε ανάρτησή του, δεσμεύτηκε για την εξέβρεση μιας συνολικής και διαρκούς λύσης του Κυπριακού. Ο Αντώνιο Γκουτέρες θα συναντηθεί με τον πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη και με τον τουρκοκύπριο ηγέτη του Φάνερ Χιουμάν. Ενώπιον της δικαιοσύνης σήμερα, οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο Παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, όπου έχασε τη ζωή του ένας εργαζόμενος. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν ο ιδιοκτήτης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης. Ο 67χρονος εργάτης εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης κοντά σε παροχή υγραερίου. Ελαφρά εγκάβματα υπέστη 37χρονος. Σε πλήρη εξέλιξη η έρευνα για τα αίτια της εκοφαντικής έκρηξης. Τρίτη μέρα αναστολής των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή, αντικρουόμενες δηλώσεις για το ενδεχόμενο επίτευξης διπλωματικής συμφωνίας διατυπώνουν Ουάσιγκτον και Τεχεράνη. Μεσολαβητές από το Πακιστάν, την Αίγυπτο και το Κατάρ επεξεργάζονται πρόταση για την επανενεργοποίηση του μνημονίου κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Η βασική διαφωνία των δύο πλευρών αφορά την ερμηνεία του καθεστώτος λειτουργίας των στενών του Ορμούζ. Στα 87,94 δολάρια το βαρέλι υποχώρησε το Brent. Ισραήλ και Λίβανος επιστρέφουν στις συνομιλίες στη Ρώμη με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι τεχνικές ομάδες θα συναντηθούν από τις 4 έως τις 6 Αυγούστου. Στην επόμενη Βουλή θα κριθεί η τύχη της συνταγματικής αναθεώρησης, καθώς καμία πρόταση δεν έλαβε 180 ψήφους. 33 προτινόμενες προς αναθεώρηση συνταγματικές διατάξεις πήραν το πράσινο φως για την επόμενη φάση της διαδικασίας στο τέλος Αυγούστου. Η κυβέρνηση εξακολουθεί να αναζητά ευρύτερες συνενέσεις με επίκεντρο το άρθρο 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια και το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών. Στη Λέρο μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος επισκεφθεί το νοσοκομείο και το λιμάνι του νησιού, καθώς και το ξενοδοχείο που αποκαταστάθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού και έχει παραχωρηθεί στο Δήμο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνομίλησε με τον πολυβραβευμένο σκηνοθέτη της Οδύσσειας Κρίστοφερ Νόλαν. Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, ο Πρωθυπουργός συνεχάρει τον Βρετανό δημιουργό για την απόδοση του εμμυρικού επικού ποίηματος στη μεγάλη οθόνη και τον ευχαρίστησε για τη συμβολή της ταινίας στην τόνωση του παγκόσμιου ενδιαφέροντος για τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό. Ζημιές υπέστη πολυκατοικία στην πόλη Τσέχοφ, νότια της Μόσχας, έπειτα από επίθεση με ντρόουν, σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη με 38 άρια ανέμους και αφρικάνικη σκόνη, έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

Ακούτε την ελληνική ραδιοφωνία, κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Είναι η ΕΡΤ Τρίπολης και η ανοιχτή γραμμή σήμερα, 3η 28 Ιουλίου του 2026. Ειδήσεις, σχόλια, συνεντεύξεις σε θέματα τρέχουσας ειδησιογραφίας τις τελευταίες ώρες μέσα από την ΕΡΤ Τρίπολης με Μαρία Ντάτουλη στην ρύθμιση των ήχων και όχι μόνο. Να τις ευχηθούμε να είναι πολύχρονη, με Γιώργο Γαλανό στις μουσικές επιλογές. Σταύρος Ζορμπαλάς, αυτό το πρωινό κοντά σας εδώ στο μικρόφωνο. Με ζέστη και σήμερα, αρκετή από νωρίς σε όλη τη χώρα και στα υπηρετικά, κεντρικά και νότια της Πελοποννήσου, με πολύ υψηλές θερμοκρασίες, μέχρι και 39 βαθμούς Κελσίου σήμερα και βέβαια με αφρικανική σκόνη. Θα βούμε κάποια θέματα και μέσα από το χθεσινό Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου, όπως επίσης και κάποιες άλλες ειδήσεις που είναι πλέον έτσι στην ειδησιογραφία. Να τονίσουμε ότι ξεκινά και το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, οι αιτήσεις. Θα δούμε τώρα, γίνεται εκεί μια επιδότηση, υπάρχουν κάποια εισοδηματικά όρια τα οποία είναι αυξημένα, υπάρχει δυνατότητα υποβολής μέσω των ΚΕΠ, αργότερα θα λειτουργήσει και μια ειδική υπηρεσία υποστήριξης των πολιτών. Πάντως είναι διευρυμένα τα εισοδηματικά κριτήρια με το πρόγραμμα το συγκεκριμένο. Μείνετε μαζί μας, 27-22-48-57 το τηλέφωνο μας, 101,5 κυρίως η ΕΡΤ Τρίπολης. Θα δούμε μετά το πρώτο τραγουδάκι τα θέματα που έχουμε να σας παρουσιάσουμε. Καλημέρα.

0: Ακούτε την ελληνική ραδιοφωνία και την Ερτρίπολης. Ήρθαν αργά τα χρήματα των αποζημιώσεων και δεν έχουν έρθει όλα όσα είχαμε ζητήσει, είπε μεταξύ άλλων χθες από το Περιφερειακό Συμβούλιο ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός, με αφορμή έτσι ερώτηση γύρω από αυτά τα θέματα για τις αποκαταστάσεις των ζημιών από τα καιρικά φαινόμενα, για τις αποκαταστάσεις των ζημιών σε όλη την περιφέρεια Πελοποννήσου. Τώρα να περάσουμε να ακούσουμε τι είπε για την διαδικασία της Γορτινίας ο αντιπεριφερειάρχης ο κύριος Μανδρώνης. Μας έκανε μια δήλωση πριν ξεκινήσει το Περιφερειακό Συμβούλιο πώς έχουν τα πράγματα και στο Λιβαδάκι και σε άλλους δρόμους και στα Λαγκάδια, αλλά τι γίνεται και με τα υπόλοιπα έργα, οδικά έργα, η παράκαμψη του Άστρους με τις απολωτριώσεις και η οδική κόμβη, ο ένας ολοκληρώνεται σιγά σιγά στην περιοχή Πλάτσα της Τρίπολης, η άλλη κόμβη της Τρίπολης μετά την έκπτωση του πρώτου αναδόχου και τα διαδικαστικά. Είμαστε σε μια διαδικασία υπογραφής σύμβασης με τον δεύτερο ανάδοχο για να εισέλθει στο έργο και να ξεκινήσει να το ολοκληρώσει. Μιλάμε για τους κόμβους της Τρίπολης. Για να ακούσουμε τον κύριο Μανδρώνη αρχικά.
1: Το σημαντικό πρόβλημα που είναι στο Λιβαδάκι, που έχει καταρρεύσει ο δρόμος και που πρέπει να γίνει η επαναφορά του, έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες γεωλογικές και οι έρευνες γεωτεχνικές που έπρεπε να γίνουν, οι απαραίτητες. Έχουμε καταλήξει στον προϋπολογισμό και αναμένουμε με το που θα εγκριθεί η χρηματοδότηση, η οποία μας είπε και ο υφυπουργός εδώ όταν ήταν στην Τρίπολη, με το που θα ανοίξει η πρόσκληση να υποβάλουμε την πρόταση για να μπορέσουμε το έργο αυτό να γίνει άμεσα και γρήγορα. Και εκτός από αυτό, στην περιοχή εκεί είχαμε και το θέμα στις χώρα ράχες, στους δρόμους αυτούς, στο Βελιμάχη, αλλά και στο δρόμο Βιλιάκη Μοναστηράκη, τα οποία και αυτά θα συμπεριληφθούν μέσα στις προτάσεις που θα κατατεθούν από την υπηρεσία και από την περιφέρεια στο Υπουργείο για να χρηματοδοτηθούν και να γίνουν τα έργα γρήγορα.
0: Αυτό που λέμε τώρα η εναλλακτική μικρή παράκαμψη των Λαγκαδίων.
1: Και αυτή η εναλλακτική χάραξη, θα το πω εγώ καλύτερα. Προχωράει η μελέτη, περιμένουμε να ολοκληρωθούν και οι γεωλογικές και στη συνέχεια, αφού κατατεθεί η μελέτη και είμαστε σίγουροι ότι μπορεί να κατασκευαστεί και αφού γίνει και μία διαβούλευση με την τοπική κοινωνία, όπως έχουμε πει και έχει πει και ο Περιφερειάρχης, στη συνέχεια λοιπόν θα ολοκληρωθεί και θα κατατεθεί και αυτή για χρηματοδότηση, γιατί νομίζω θα είναι και ένας προϋπολογισμός ο οποίος θα είναι εφικτός να χρηματοδοτηθεί.
0: Οδική κόμβη, Πλάτσα και Τρίπολη. Περιμένουμε και τον ανάδοχο και εκεί στο ύψος του κόμβου του Δημόπουλου. Πού είμαστε?
1: Ναι, στο Πλάτσα να σας πω ότι σε λίγες μέρες ολοκληρώνονται οι εργασίες. Έχουν προχωρήσει πολύ και τα ηλεκτρομηχανολογικά. Έχουν μπει και οι κολόνες φωτισμού και οι μπάρες ασφαλείας. Έχουν μπει και τοποθετηθεί και οι πινακίδες οι ενημερωτικές. Γίνονται κάποιες ασφαλτικές εργασίες τώρα, ασφαλτοστρώσεις, ούτως ώστε στο επόμενο αμέσως διάστημα να μπορέσουμε να δώσουμε κυκλοφορία. Τώρα όσον αφορά τους κόμβους στην Τρίπολη, ήδη ξεκαθάρισε από τη διαχειριστική σε συνεργασία με την υπηρεσία της περιφέρειας το έργο με τον έκτοτο ανάδοχο και προχωράμε στη συνέχεια για να υπογράψουμε σύμβαση με τον δεύτερο, ένα θέμα το οποίο έχει περάσει και από την Περιφερειακή Επιτροπή.
0: Σύντομα θα υπογράψουμε.
1: Νομίζω ότι μέσα στον επόμενο μήνα θα έχει υπογράψει τη σύμβαση και θα μπορούν να ξεκινήσουν και οι εργασίες, ούτως ώστε να ολοκληρωθούν αυτά, γιατί είναι κόμβη ιδιαίτερα σημαντική, γιατί είναι στην είσοδο της πόλης και θα πρέπει να ολοκληρωθούν.
0: Και κάτι τελευταίο, απολωτριώσεις για την παράκαμψη στο Άστρος.
1: Και αυτό ξεκίνησε και χρηματοδοτείται ξεχωριστά, ούτως ώστε να μην έχουμε εμπλοκές σε περίπτωση που είχε δημοπρατηθεί το έργο και καθυστερούσαμε τις απαλωτριώσεις, να ολοκληρωθούν, να γίνει η διαδικασία για τις απαλωτριώσεις και στη συνέχεια να δημοπρατηθεί το έργο, ένα έργο ιδιαίτερα σημαντικό για την περιοχή της Κοινωρίας που αφορά την παράκαμψη του Άστρους.
0: Αυτά χθες με τον κύριο Κώστα Μανδρώνη για τα οδικά έργα και τις αποκαταστάσεις ζημιών στη Γορτινία. Να ακούσουμε και τον κύριο Πτωχό τι είπε για αυτά τα χρήματα που είχε ζητήσει η περιφέρεια για τις αποκαταστάσεις ζημιών σε όλη την περιφέρεια Πελοποννήσου, τι απάντησε ο κύριος Πτωχός στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
2: Ήρθαν αργά και δεν ήρθαν όλα. Όχι μόνο για τη Μεσσηνία, για όλες τις περιοχές τις οποίες έχουμε ζητήσει. Όπως γνωρίζετε, πάντα μετά από κάθε καταστροφή, οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Πελοποννήσου κάνουν μια εκτίμηση για αυτό που χρειάζονται. Η εκτίμηση αυτή την καταθέτουμε στα αρμόδια Υπουργεία, περνάνε από αντίστοιχη διαδικασία αξιολόγησης και εκεί εγκρίνεται ή δεν εγκρίνεται το ύψος των επεμβάσεων οι οποίες έχουν ζητηθεί. Άρα και εδώ λοιπόν έχουμε κάποια χρήματα, όχι το σύνολό τους, και θα κάνουμε με αυτά το καλύτερο δυνατό.
0: Να συνεχίσουμε να ακούσουμε και τον κύριο Χρήστο Λαμπρόπουλο, αναπληρωτής Περιφερειάρχης. Μίλησε για το έργο διάσωσης και αποκατάστασης του εμβληματικού ιστορικού ναού εκεί στον Άγιο Πέτρο Κινουρίας, όπου πρέπει να ολοκληρωθεί. Υπήρχε μια καθυστέρηση γιατί το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο ζήτησε και μια μελέτη εφαρμογής. Αυτή ετοιμάζεται τώρα, τα υπόλοιπα είναι έτοιμα. Ο κύριος Λαμπρόπουλος είπε ότι στις αρχές του 2028 θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το έργο. Και τον ακούμε τώρα τι απάντησε.
2: Με βάση αυτή τη μελέτη εξασφαλίστηκε η έγκριση του ΚΑΣ και μετά την έγκριση του ΚΑΣ το έργο έχει δημοπρατηθεί και είναι συμβασιοποιημένο από το Μάρτιο του 2026. Ο προϋπολογισμός, ο οποίος είναι 600.000 ευρώ, συμπεριλαμβάνει και ένα κονδύλιο της τάξης των 40.000, μελέτης εφαρμογής, η οποία έχει να κάνει και με τις απαιτήσεις που είχε η έγκριση του ΚΑΣ για συγκεκριμένες όχι συμπληρώσεις αλλά διευκρινήσεις και συγκεκριμενοποίησεις της μελέτης. Αυτή η μελέτη εκπονείται με προθεσμία παράδοσής της σε ένα μήνα από σήμερα, δηλαδή στις 27 Αυγούστου 2026. Αυτός είναι ο λόγος που δεν έχουν ξεκινήσει οι εργασίες υλοποίησης της αποκατάστασης του μνημείου. Να σας ενημερώσω όμως ότι για τα μέτρα προστασίας, αφού έγινε η κανονική αλληλογραφία μεταξύ Περιφέρειας, Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Έδρας δηλαδή, και Δήμου Βόρειας Κινουρίας δια της υπηρεσίας δόμησης του Δήμου Βόρειας Κινουρίας, έχουν λυθεί όλες οι απαραίτητες διαδικασίες και έχει οριστεί η ημερομηνία στον εργολάβο μέσα στο επόμενο δεκαήμερο να έχει ολοκληρωθεί η λήψη των μέτρων προστασίας για τους περιοίκους, για όσους συνέργειαζαν στην περιοχή, δεδομένου ότι είναι σε κεντρικό σημείο του οικισμού. Επομένως, να πω ότι η προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου είναι 21 μήνες από το Μάρτιο του 2026. Κινούμαστε εντός χρονοδιαγράμματος, έτσι ώστε να μπορεί να ξεκινήσει άμεσα, χωρίς προβλήματα, η υλοποίηση και του έργου.
0: Το πρόγραμμα της φετινής δακοκτονίας ξεκίνησε τον Ιούνιο και θα ολοκληρωθεί στο τέλος Οκτωβρίου. Νομίζουμε ότι θα πάει ομαλά. Αυτό δήλωσε χθες ο αντιπεριφερειάρχης, ο αρμόδιος, ο κ. Σπύρος Ζαχαριάς, στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Έδωσε και στοιχεία αναπεριφερειακή ενότητα, πώς πηγαίνει το πρόγραμμα. Επανέλαβε ότι τα δύο βασικά προβλήματα στην δακοκτονία είναι η διαδικασία των προσλήψεων, που πολλές φορές δεν γίνονται έγκαιρα, των προσλήψεων προσωπικού για τη δακοκτονία, και διάφορα άλλα προβλήματα που προκύπτουν στην πορεία με τους αναδόχους. Να ακούσουμε τον κύριο Σπύρο Ζαχαριά τι είπε.
2: Υπήρχαν αστοχίες, και βέβαια υπήρχαν αστοχίες, φίλε μου του Μάνο, και εμείς δεν κρυβόμαστε. Οι αστοχίες, οι δύο ήταν συγκεκριμένες που επηρέασαν όλο το δακοκτονία. Ποιες ήταν, λοιπόν, αφορά την πρόσληψη των νεαρχών και βοηθητικού προσωπικού. Για ακόμη μια χρονιά υπήρχε καθυστέρηση έκδοση απόφασης από το Υπουργείο, μην γελιόμαστε, και ενώ θα έπρεπε να έχουμε το προσωπικό αρχές Ιουνίου, φτάσαμε στον Ιούλιο παρόλο τη συνεχής οχλήση μας προς το Υπουργείο για επιτάξεις διαδικασίας. Να ξέρετε κύριε συνάδελφε, έχουμε πάρει 500 τηλέφωνα για αυτό το λόγο, 500. Και το δεύτερο αγκάθι ήταν τα προβλήματα, όπως τα ξέρετε, με τους αναδόχους.
0: Συνεχίζουμε πάντα στην ελληνική ραδιοφωνία. Η Λακωνία μεταξύ άλλων έχει δύο θέματα σε εκκρεμότητα, πάντα στο οδικό κομμάτι, και μιλάμε για την παράκαμψη Σκάλας Βλαχιώτη, όπως επίσης και για την επέκταση του δρόμου Πυρή Γήθιο. Η παράκαμψη λοιπόν Σκάλα Βλαχιώτη αυτή τη στιγμή είναι σε φάση που προωθείται η προμελέτη στις υπηρεσίες του Υπουργείου για να προχωρήσει και η γνωμοδότηση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Υπήρχαν τρία και σενάρια, τελικά επιλέχθηκε ένα σενάριο, μια χάραξη ψηλή, μεγάλη στο βόρειο τμήμα. Δεν έχει ακόμα όμως ολοκληρωθεί, δεν υπάρχει οριμότητα ακόμα στις μελέτες για το πολύ μεγάλο αυτό έργο. Αντίθετα, στον δρόμο Πυρή-Γήθιο έχει ολοκληρωθεί η μελέτη. Πρόκειται για δύο έργα ύψους 60 με 70 εκατομμυρίων ευρώ μαζί με τις απορροτριώσεις, είπε ο κ. Βερούτης, απαντώντας σε σχετική ερώτηση. Να ακούσουμε τον κύριο Βερούτη τι είπε για αυτά τα δύο μεγάλα οδικά έργα της Λακωνίας χθες από την Τρίπολη.
3: Υπάρχουν δύο έργα, δύο καινούργιες χαράξεις που ολοκληρώνουν σε μεγάλο βαθμό το οδικό δίκτυο του νομού Λακωνίας. Εάν θέλετε την προσωπική μου άποψη και την βαρύτητα του κάθε έργου, θα σας πω ότι η παράκαμψη όντως Σκάλας Βλαχιώτη, αλλά και η συνέχεια του δρόμου του Σπάρτη Πυρή, το Πυρή Γήθιο, είναι αυτά τα δύο έργα που, όπως οι περισσότεροι γνωρίζουμε, οι εκτιμήσεις για τον προϋπολογισμό των έργων αυτών είναι περίπου 70 εκατομμύρια, 60 με 70 εκατομμύρια μαζί με τις απαρατριώσεις και για τα δύο συγκεκριμένα έργα. Για το Πυρή Γήθιο έχουμε σαφέστατα στοιχεία, γιατί είναι μια μελέτη η οποία έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, υλοποιήθηκε στο Υπουργείο, έχει περιβαλλοντικούς όρους και έχει υλοποιηθεί. Για την παράκαμψη Σκάλας Βλαχιώτη, δυστυχώς, παρότι συζητείται πολλές φορές, έχουν γίνει προμελέτες, έχουν γίνει κατά καιρούς και σχεδιασμοί. Είναι ένα έργο το οποίο δεν έχει αυτή τη στιγμή, αγαπητέ κύριε Νικολάου, την οριμότητα για να μπορούμε να μιλάμε με τα στοιχεία που μιλάμε για το Πυρή Γήθιο. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου, όταν το έργο ανατέθηκε από το Υπουργείο στα συνοδά έργα του Μορέα, δηλαδή σε μελετητές μέσω του Μορέα, ήταν αυτή που προκάλεσε μια συνολική και πολύ ανοιχτή διαβούλευση. Διαβούλευση που κλήθηκαν όλοι. Κλήθηκαμε όλοι να παραστούμε, κλήθηκαν δήμαρχοι, κλήθηκαν δημοτικά συμβούλια, δημοτικές αρχές αλλά και οι αντιπολιτεύσεις. Οι πάντες, είχε έρθει και η κυρία Νικολάκου, το θυμάμαι, και η κυρία Σπυριδάκου, όπου βρισκόμασταν στη φάση όπου οι μελετητές είχαν τρία σενάρια, τρεις διαφορετικές χαράξεις. Από αυτά και με βάση τη διαβούλευση που έγινε αλλά και με τα στοιχεία των μελετητών, γνωρίζουμε από το Υπουργείο ότι επιλέχθηκε το πάνω σενάριο, το σενάριο δηλαδή της ευρείας βόρειας παράκαμψη, ακριβώς, η ευρεία βόρεια παράκαμψη, και η ενημέρωση που έχουμε αυτή τη στιγμή από το Υπουργείο είναι ότι βρισκόμαστε στη φάση των της αποστολής της μελέτης, της προμελέτης προς τις υπηρεσίες που πρέπει να γνωμοδοτήσουν σε σχέση με τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
0: Αυτά λοιπόν και με τα οδικά έργα της Λακωνίας. Είναι πολύ σημαντικό, κυρίως το κομμάτι της παράκαμψης Σκάλας Βλαχιώτη, κάποια στιγμή να πάρει το δρόμο του. Τώρα να συνεχίσουμε να σας πούμε ότι θα περάσουμε να ακούσουμε και κάποιες άλλες δηλώσεις από το Περιφερειακό Συμβούλιο. Μείνετε μαζί μας, 9 και 26 πρώτα λεπτά η ώρα. Τραγουδάκι αμέσως τώρα και εδώ είμαστε να συνεχίσουμε.

0: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
5: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Δεύτερο μέρος, Ελληνική Ραδιοφωνία, 9:33 πρώτα λεπτά η ώρα. Καλημέρα σε όλες και σε όλους, κυρίες και κύριοι. Να προσέχετε στην οδήγηση. Επίσης, τις μεσημεριανές ώρες δεν πρέπει να γίνονται έτσι εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης και όλα αυτά, γιατί υπάρχουν σοβαρότατοι κίνδυνοι. Επίσης, οι ηλικιωμένοι να προσέχουν πάρα πολύ στις μετακινήσεις τώρα με τον καύσωνα, με τις υψηλές θερμοκρασίες, είτε βρίσκονται στην πόλη είτε οπουδήποτε αλλού. Λοιπόν, να συσταθεί κέντρο, ένα κεντρικό συμβούλιο εγκυοβελτιωτικών έργων ζήτησε ο Περιφερειάρχης ο κ. Φτωχός στο Περιφερειακό Συμβούλιο, γνωστοποίησε την πρόθεσή του να δημιουργηθεί ένα τέτοιο ενιαίο κεντρικό συμβούλιο εγκυοβελτιωτικών έργων. Σύντομα θα έρθει και η σχετική εισήγηση, σύμφωνα και με τα όσα προβλέπει ο νόμος, ώστε να υπάρχει ένας φορέας όπου ομοιόμορφα να δουλεύει πάνω στα ζητήματα των ΓΟΕΒ, το ΕΒ, για τις αρδεύσεις και όχι μόνο. Για να ακούσουμε πώς το περιγράφει αυτό ο κύριος Φτωχός, που έδωσε και τη σχετική είδηση για τη δημιουργία αυτού του κεντρικού συμβουλίου.
1: Να συστήσουμε το κεντρικό συμβούλιο εγκυοβελτιωτικών έργων. Είναι κάτι το οποίο το προβλέπει ο νόμος εδώ και 15 χρόνια. Δεν έχει γίνει, πρέπει να γίνει. Και ο λόγος, ο προφανής λόγος, ο πρώτος είναι το να υπάρχει μία καταγραφή όλων των έργων που γίνονται στα εγκυοβελτιωτικά και όλων των ενισχύσεων και των προσπαθειών που κάνει η Περιφέρεια όλα αυτά τα χρόνια από το 2011-2012 μέχρι και σήμερα. Επίσης να πω ότι σε όλους τους ΤΟΕΒ, τους ΓΟΕΒ και όλους τους οργανισμούς δεν υπάρχουν μόνο απαιτήσεις και ανάγκες, υπάρχουν και υποχρεώσεις. Αξίζει λοιπόν και αυτές να τις δούμε κάποια στιγμή πολύ σοβαρά και στις διοικήσεις και στις διαχειρήσεις. Να πω μόνο ότι εκεί που έχει εποπτεία η Περιφέρεια, κυρίως στους ΓΟΕΒ, είναι τρομερά δύσκολο να πιέζουμε κάθε φορά ορισμένα στελέχη της Περιφέρειας να αναλάβουν τη διοίκηση με το έτσι θέλω. Κανένας δεν θέλει να ασχοληθεί, κανένας δεν επιθυμεί να βρίσκεται στη διοίκηση αυτών των οργανισμών, κάθε μήνα καταθέτουν τις παραιτήσεις τους. Και είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό.
0: Κλείνουμε το Περιφερειακό Συμβούλιο. Θα ακούσουμε και τον αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Μουρίκη από την Κορυφαία, γιατί έρχονται πάντα έτσι θέματα γνωματεύσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου για ζητήματα που έχουν να κάνουν με εγκαταστάσεις βαραίων ΑΠΕ, μεγάλων ΑΠΕ, σε κορυφογραμμές όπως και στα Γεράνια. Εκεί υπάρχει μια κινητοποίηση, υπάρχουν και εκφρασμένες γνώμες δημοτικών συμβουλίων, φορέων, συλλόγων και του Περιφερειακού Συμβουλίου. Για να ακούσουμε τον κύριο Μουρίκη τι είπε για το θέμα με τα Γεράνια όρη.
2: Συμφωνούμε όλοι ότι η μετάβαση δεν μπορεί να γίνει χωρίς χωροταξικό σχεδιασμό. Σε αυτό συμφωνούμε όλοι. Έπρεπε να έχει γίνει. Έπρεπε. Πρέπει να γίνει τώρα. Πρέπει. Στην Περιφερειακή Αρχή όλοι μας δεν είμαστε αντίθετοι στις ανανεώσιμες πηγές αλλά και στην πράσινη ενέργεια. Όμως όλα αυτά πρέπει να γίνονται με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον, απόψεις και στη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας και δεν μπορεί να γίνονται και λαμβάνονται θέσεις και απόψεις χωρίς τη θέση και την άποψη της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού. Τι έχουμε μέχρι σήμερα? Έχουμε ένα πόρισμα, ένα ψήφισμα το οποίο το πήραμε πριν από ένα μήνα περίπου, ομόφωνο, που είμαστε αρνητικοί στο να τοποθετηθούν ανεμογεννήτριες στα Γεράνια όρη, για όλους αυτούς τους λόγους που είπε ο κύριος Μπάκαρης, που είπε η σύμβουλη ο κύριος Αδαμόπουλος, κυρία Νικολάκου, αναφέρω κάποιους εκπροσώπους των παρατάξεων, δεν αφήνω τον κύριο Κουτουρμάνο ή τον κύριο Νικολάου απ' έξω. Όλοι μας ξέρουμε ότι τα Γεράνια όρη δεν μπορούν και είμαστε αντίθετοι στο να μπουν οι γεννήτριες. Και με τον κύριο Πετρίτσι και με όσους άλλους δεν θυμάμαι, μήπως αδικό κάποιον, συμμετείχαμε σε ό,τι ενέργειες έχει κάνει ο Δήμος Λουτρακίου που ανήκουν τα Γεράνια και στη διαβούλευση μαζί με επιστήμονες και ειδικούς, είπαμε τις απόψεις μας, είπαμε τις θέσεις μας, έχουμε το πόσμα και ταυτόχρονα έχει πάρθει η απόφαση και από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λουτρακίου Παραχώρας Αγίων Θοδώρων, αλλά και των Μεγαρών σε ένα κομμάτι που μπαίνουν και εκεί τα γεράνια.
0: Αυτά και με το Περιφερειακό Συμβούλιο, φίλες φίλοι. Πάμε να δούμε και άλλες ειδήσεις. Είχαμε και Δημοτικό Συμβούλιο στο Δήμο Βόρειας Κοινουρίας χθες. Έχουμε σήμερα Δημοτικό Συμβούλιο στη Μεγαλόπολη το βράδυ στις 8. Σήμερα όσον αφορά την ατζέντα των θεμάτων υπάρχουν τα εγγένεια μιας έκθεσης ζωγραφικής στη Δημοτική Πινακοθήκη του Δήμου της Τρίπολης, Φίλιππος Τσίχριτζής, μια έκθεση ζωγραφικής του Χρήστου Δαμιανού Αρκάδας. Τίτλος «Επιστροφή», στις 8.30 το βράδυ τα εγγένεια αυτής της έκθεσης. Η έκθεση θα κρατήσει μέχρι τις 20 Αυγούστου, θα λειτουργεί Τετάρτη μέχρι Παρασκευή, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι, 7 το απόγευμα με 9.30 το βράδυ, το Σάββατο 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι συνεχόμενα. Αυτά και με τη συγκεκριμένη έκθεση του Χρήστου Δαμιανού, έκθεση ζωγραφικής. Ο Χρήστος Δαμιανός, ο οποίος ζει στον Καναδά, αλλά είναι έτσι αρκάς. Σήμερα τα εγγένεια αυτής της έκθεσης. Πολλές ακόμη εκδηλώσεις και δράσεις σήμερα σε όλη την περιφέρεια Πελοποννήσου. Με τραγουδάκι θα συνεχίσουμε.

Εδώ μαζί στην Ελληνική Ραδιοφωνία να τονίσουμε ότι έρχεται η γιορτή της πατάτας στα δίδυμα της Αργολίδας, όπως μάθαμε, στις 11 Αυγούστου, ενώ βέβαια δεν είναι μόνο αυτό. Έχουμε και τη γιορτή του ψαρά στις 8 Αυγούστου νωρίτερα στην κοιλάδα της Ερμιονίδας. Δύο πολύ σημαντικές έτσι υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε καλοκαίρι στην Αργολίδα. Εγκαινιάζεται το πολιτιστικό κέντρο στη Μιλιά του Δήμου Τρίπολης στο χωριό στις 8 Αυγούστου το βράδυ, στις 8 φτιάχτηκε εκεί το κτίριο και θα λειτουργήσει ως πολιτιστικό κέντρο. Βοήθησε η περιφέρεια Πελοποννήσου. Μια προγραμματική σύμβαση μεταξύ Υπουργείου Παιδείας και Υπουργείου Εθνικής Άμυνας έχουμε για το παλαιό πρωτοδικείο της Σπάρτης, εμβληματικό το πόσιμο της περιοχής, διατηρηταίο, ώστε αυτό να ξεκινήσει μια διαδικασία ανάδειξης αναδόχου για να αποκατασταθεί το πρωτοδικείο που είναι σήμερα σε μια έτσι άσχημη κατάσταση, εγκατελειμμένο με σκαλοσιές και με τα δίχτυα προστασίας. Ένα έργο 2,8 εκατομμυρίων ευρώ που έχει περάσει μεγάλες περιπέτειες μέχρι να βρει το δρόμο του για τις μελέτες και τις χρηματοδοτήσεις. Συνεχίζουμε να σας πούμε ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου μετέχει στον διάλογο, στη δημόσια διαβούλευση για την δημιουργία της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής. Έγινε μια σύσκεψη στην Πάτρα. Εκεί λοιπόν μετήχε και η περιφέρεια που κατέθεσε το δικό της σχέδιο. Έχουμε το θερινό σχολείο, μάλλον έχουμε το εργαστήρι της παραδοσιακής τέχνης της Πέτρας αυτές τις ημέρες στα Λαγκάδια. Σήμερα έχουμε και ένα συνέδριο εκεί, ενώ σε εξέλιξη είναι μέχρι και τέλος, μέχρι και την Πέμπτη στη Δημητσάνα το θερινό σχολείο του αγροτικού χώρου της Άλλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, δύο σημαντικές εκδηλώσεις στο Δήμο Γορτινίας που ολοκλήρωσε με επιτυχία και το διαγωνισμό δημοτικού τραγουδιού και μουσικής πρόσφατα. Συνεχίζουμε να σας πούμε ότι το Εργατικό Κέντρο Αρκαδίας και όχι μόνο, και άλλοι σύλλογοι, σωματεία, φορείς έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να συμμετέχουν στο Πανελλαδικό Συλλαλητηρίο με αφορμή την έκθεση Θεσσαλονίκης. Αυτό θα γίνει το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 6 το απόγευμα στο άγαλμα του Βενιζέλου. Το διοργανώνει η ΓΕΣΕΕ και το Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Θα αναχωρήσουν λεωφορεία από την περιφέρεια Πελοποννήσου και από την Τρίπολη για αυτό το λόγο. Και βέβαια να επιστρέψουμε λίγο στο Ναύπιο. Μαρία, έχουμε Πανσέλινο αύριο, έτσι, με πάρα πολλές εκδηλώσεις. Ξέχωρα και πέρα από αυτό έρχεται και η 35η έκθεση βιβλίου στο Ναύπλιο. Είναι μια συνάντηση, φίλες φίλοι, εκδοτών, συγγραφέων, αναγνωστών. 31 Ιουλίου με 23 Αυγούστου είναι αυτή η συνάντηση. Καθημερινά τα σπιτάκια εκεί ανοιχτά από 7.30 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Ο Δήμος Ναυπλιαίων και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκδοτών Βιβλιοχαρτοπολών είναι οι διοργανωτές. Τώρα, επιστροφή στην Αρκαδία. Δήμος Μεγαλόπολης, πανέμορφη ιστορική Καρίτενα, έρχεται το 4ο Φεστιβάλ Τέχνης στα Σοκάκια εκεί της Καρίτενας 15 και 16 Αυγούστου με διάφορα δρόμενα. Ακούμε πάντα την εκπομπή Ανοιχτή Γραμμή, ακούτε, της Ερτρίπολης, με τραγουδάκι συνεχίζουμε.

Εδώ στην Ερτρεπόλης ετοιμάζεται σιγά σιγά ο Τεγιατικός Σύνδεσμος για την έκθεση της Τεγίας και

0: έχουμε και μια καθαρή εικόνα επ' αυτού. Τώρα θα πάμε στο χωριό, στο Ελαιοχώριο του Δήμου Τρίπολης, γιατί έστω και έτσι και μετά από αρκετό καιρό είχαμε τα εγγένεια του λεγόμενου Μουσείου Ελαιοκομικής και Σιδηροδρομικής Ιστορίας, ένα κέντρο προβολής ελαιοκομικής και σιδηροδρομικής ιστορίας, με πρωτοβουλία εκεί και του πολιτιστικού συλλόγου και της κοινότητας και του Δήμου. Συγκεντρώθηκαν πάρα πολλά υλικά, έγινε λοιπόν μια παρέμβαση, μια μουσιολογική και μουσιογραφική. Έχει θεματικές στο παλαιό δημοτικό σχολείο, στεγάζεται αυτό το μουσείο που φιλοδοξεί να έχει επισκεψιμότητα, να μαζεύεται κόσμος στην περιοχή, να ενημερώνεται για τον καθημερινό ιδιωτικό βίο του Ελαιοχωρίου μιας άλλης εποχής, και όλα αυτά συνδυάζονται με το τρένο, το σιδηροδρομικό σταθμό που έδινε ζωή, το τρένο που περνούσε από εκεί, και βέβαια με τα ελαιόδεντρα, βασικό κομμάτι της ενασχόλησης τότε των ανθρώπων του Ελαιοχωρίου. Και ακούμε τώρα τον κύριο Στέλιο Κοτσορίμπα, είναι ο πρόεδρος της κοινότητας του Ελαιοχωρίου. Λίγο πριν γίνουν τα εγγένεια, το περασμένο Σάββατο, μας μίλησε ο κύριος Κοτσορίμπας, μας έδωσε μια συνέντευξη και αμέσως τώρα την ακούμε.
1: Γεια σου Σταυρό. Σήμερα μια πολύ ωραία μέρα για την κοινότητά μας. Μετά από αρκετό καιρό, το 2017 που έχει ξεκινήσει αυτή η προσπάθεια, ολοκληρώνεται ένα σημαντικό έργο που κατά τη γνώμη μου προσφέρει τρία πράγματα στο χωριό. Πρώτον, αναβαθμίζει το πιο ιστορικό κτίριο της κοινότητάς μας που ήταν κλειστό εδώ και 25 χρόνια. Δεύτερον, στεγάζει την ιστορία της κοινότητάς μας, την κληρονομιά μας.
2: Και το ελαιόλαδο, ναι, το λάδι και
1: το σιδηρόδρομο. Το ελαιοχώρι στήθηκε
2: πάνω σε αυτά τα δύο πράγματα.
1: Πράγματα που έχουμε τώρα μέσα στο μουσείο. Και τρίτον, μας δίνει τη δυνατότητα να δεχτούμε ξένο κόσμο. Να δούμε λίγο με άλλη προοπτική την ανάπτυξη του χωριού μας. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ, επειδή έχει προσπαθήσει όλο το χωριό,
2: ναι,
1: όλη η χωριά, ναι, μου, δηλαδή ανήκει σε αυτούς περισσότερο. Εγώ έτυχε να είμαι πρόεδρος. Βοήθησε πάρα πολύ ο πολιτιστικός σύλλογος. Πάρα πολύ και οικονομικά και ηθικά.
2: Και στη στελέχωση του υλικού.
1: Ναι, ναι, ναι. Άνοιξαν όλα τα υπόγεια του χωριού για να μαζευτούν αυτά. Έχουν μαζευτεί πάνω από 300 αντικείμενα.
2: Τι λέτε.
1: Έτσι. Και πραγματικά ο Δήμαρχος μας βοήθησε πάρα πολύ. Δηλαδή, ό,τι δυσκολία υπήρχε, την έλυσε αμέσως ο άνθρωπος και τον ευχαριστούμε και γι' αυτό.
2: Πολλοί λένε ότι όλες αυτές οι δομές είναι καλές, αν μη τι άλλο, υπάρχει ένα θέμα. Δεν υπάρχει ένας μόνιμος υπάλληλος του Δήμου να το έχει ανοιχτό σε καθημερινή βάση, και θα πρέπει πάντα με κάποιο τηλέφωνο, με κάποιο ραντεβού, με μια κάποια επικοινωνία. Το έχουμε δει και σε άλλες δομές του Δήμου. Πώς σκέπτεστε εσείς αυτό να το λειτουργήσετε πάνω σε αυτό το κομμάτι?
1: Η παράδοση του μουσείου από την εταιρεία υπήρξε κάποιο πρόβλημα. Είχαμε ξεκινήσει συζητήσεις με το Δήμο και είχαμε διαχειριστεί αυτό το έργο. Ακόμα δεν έχουμε αποφασίσει. Εγώ έχω πει τόσο, είμαι ο πρόεδρος. Το έργο θα δουλεύει κανονικά. Ήδη έχουμε ξεκινήσει τη διαδικασία να το διαφημίσουμε στην Πρωτοβάθμια, στην Δευτεροβάθμια, σε συλλόγους. Έχουμε μαγαζιά στο χωριό τα οποία μπορούν να εξυπηρετήσουν τον κόσμο. Θέλω να πιστεύω ότι αμέσως
2: μετά. Να είναι ανοιχτό δηλαδή, να μην ταλαιπωρείται κάποιος να κλείσει ραντεβού για να εισέλθει μέσα.
1: Η μία περίπτωση είναι που διαχειριστούμε εμείς σαν κοινότητα μέχρι την ολοκλήρωση της θητείας μας. Η άλλη είναι ότι πρέπει, αν δεν γίνει αυτό, να βάλει κάποιον υπάλληλο Δήμος με κάποιον άλλο βοηθητήριο, φαντάζομαι, για να βγαίνουν όλα τα υπόλοιπα. Αυτό ακόμα δεν έχει αποφασιστεί.
2: Πολύ ωραία. Άψογα.
1: Εντάξει.
2: 2 και 34.
0: Αυτά με τον κύριο Κοτσορίμπα. Πάντα σε αυτές τις δομές το πρόβλημα είναι αυτό, ότι δεν υπάρχει ένας μόνιμος υπάλληλος ή κάποιος έτσι με σπουδές πάνω σε αυτό το αντικείμενο της ξενάγησης, και πάντα αυτά τα μουσεία, κυρίως τα λαογραφικά και όχι μόνο, λειτουργούν κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού, κατόπιν έτσι ενημέρωσης συγκεκριμένες ημέρες, και υπάρχει μια διαδικασία τέτοια όπου ταλαιπωρεί όλους όσους θέλουν να το επισκεφθούν. Το βλέπουμε και σε άλλες τέτοιες δομές που έχουν όχι μόνο ο Δήμος Τρίπολης, σχεδόν όλοι οι Δήμοι. Μακάρι να βρεθεί μια φόρμουλα ώστε αυτό το κέντρο προβολής της ελαιοκομείας και της σιδηροδρομικής ιστορίας

να είναι πάντα ανοιχτό, γιατί εκεί μπορεί να φιλοξενήσει ερευνητές, φοιτητές, σχολεία κλπ. Κάτι πολύ σημαντικό. Θα κλείσουμε με τραγουδάκι, 9 και 57 πρώτα λεπτά η ώρα, σήμερα Τρίτη 28 του μήνα. Αύριο υπάρχει και Περιφερειακή Επιτροπή στην Τρίπολη, κάθε εβδομάδα εξάλλου γίνεται συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής. Με τραγουδάκι κλείνουμε και σήμερα την εκπομπή. Η Μαρία Ντάτουλ ήταν μαζί μας και είναι στη ρύθμιση του ήχου και πάλι πολύχρονη. Γιώργος Γαδανός διαλέγει τα τραγούδια. Σταύρος Ζορμπαλάς ήταν μαζί σας αυτό το ζεστό πρωινό. Καλημέρα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Τις προσπάθειες για την προώθηση της ειρηνευτικής διαδικασίας θα συζητήσει ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος βρίσκεται στην Κύπρο. Σε ανάρτησή του δεσμεύθηκε για την εξέβρεση μιας συνολικής και διαρκούς λύσης του Κυπριακού. Αυτή την ώρα ο Αντώνιο Γκουτέρες συναντάται με τον πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη. Το μεσημέρι θα έχει συνομιλίες με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Έως αυτή την ώρα, όπως είναι απολύτως λογικό, όλες οι πλευρές παρουσιάζονται μετακίνητες από τις βασικές θέσεις τους, με την Αθήνα να στηρίζει τη Λευκωσία και το πλαίσιο των ψηφισμάτων του ΟΗΕ για διζωνική και δικοινοτική ομοσπονδία, ενώ η Άγκυρα επιμένει στη λύση των δύο κρατών. Πύρινος εφιάλτης για τη Γαλλία και την Ισπανία. Οι δασικές πυρκαγιές έχουν προκαλέσει τον εκτοπισμό εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων και έχουν μετατρέψει τεράστιες εκτάσεις σε στάχτη. Μάχη με το χρόνο δίνουν οι πυροσβέστες, καθώς ένα νέο κύμα καύσων αναμένεται να επιδεινώσει δραματικά την κατάσταση. Η Γαλλία είναι αντιμέτωπη με μία από τις μεγαλύτερες οικολογικές καταστροφές στη χώρα από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι φλόγες κυκλώνουν τον Μπορντό. Ένας εθελοντής πυροσβέστης έχασε τη ζωή του κοντά στη Μασαλία. Η άγρια ζωή υφίσταται βαρύ πλήγμα, με ειδικούς να προειδοποιούν για καταστροφικές απώλειες σε ζώα και οικοσυστήματα. Στην Ισπανία, η πυρκαγιά στην ορεινή περιοχή τη Σάβιλα, δυτικά τη Μαδρίτη, έχει καταστεί μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα, έχοντα αποτεφρώσει περισσότερο από 500.000 στρέμματα. Κόλαση φωτιά και στην Πορτογαλία. Υψηλό ο κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη και πολλέ άλλε περιοχέ. Ενώπιον τη δικαιοσύνη σήμερα, οι τρει συλληφθέντε για τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο Παρασκευή και συσκευασία ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθία, όπου έχασε τη ζωή του ένα εργαζόμενο. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν ο ιδιοκτήτη, ο τεχνικό ασφαλεία και ο επιβλέπων λειτουργία τη επιχείρηση. Ο 67χρονο εργάτη εκτελούσε εργασίε ηλεκτροσυγκόληση κοντά σε παροχή υγραερίου. Ελαφρά εγκάβματα υπέστη 37χρονο. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνα για τα αίτια της εκοφαντικής έκρηξης, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, διαπιστώθηκαν παραλήψεις και μη τήρηση κανόνων και μέτρων ασφαλείας. Τρίτη μέρα αναστολής των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Αντικρούμενες δηλώσεις για το ενδεχόμενο επίτευξης διπλωματικής συμφωνίας διατυπώνουν Ουάσιγκτον και Τεχεράνη. Μεσολαβητές από το Πακιστάν, την Αίγυπτο και το Κατάρ επεξεργάζονται πρόταση για την επανεργοποίηση του μνημονίου κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Η βασική διαφωνία των δύο πλευρών αφορά την ερμηνεία του καθεστώτος λειτουργίας των στενών του Ορμούς. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να λάβει την τελική απόφαση μετά τη συνάντησή του σήμερα με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος μίλησε για καλές πιθανότητες να υπάρξει αποτέλεσμα στις συνομιλίες με το Ιράν. Η Τεχεράνη διαψεύδει ότι βρίσκονται σε εξέλιξη επίσημες συνομιλίες και εξαπολύει επιθέσεις στο Ιράκ. Στα 87,94 δολάρια το βαρέλι που χώρισε το Brent. Στην επόμενη Βουλή θα κριθεί η τύχη της συνταγματικής αναθεώρησης, καθώς μία πρόταση δεν έλαβε 180 ψήφους. 33 προτινόμενες προς αναθεώρηση συνταγματικές διατάξεις πήραν το πράσινο φως για την επόμενη φάση της διαδικασίας στο τέλος Αυγούστου. Η κυβέρνηση εξακολουθεί να αναζητά ευρύτερες συνενέσεις με επίκεντρο το άρθρο 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια και το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών για επιδίωξη ενός συντάγματος που να αφήνει όσο το δυνατόν πιο ανεξέλεγκτη την εκτελεστική εξουσία, κατηγορεί τον Πρωθυπουργό ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Συνειδητή επιλογή του Νίκου Ανδρουλάκη να μετατρέψει το κόμμα του σε ένα κόμμα διαμαρτυρία, σχολιάζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Στη Λερό μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα επισκεφθεί το νοσοκομείο και το λιμάνι του νησιού, καθώς και το ξενοδοχείο Λέρος που αποκαταστάθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού και έχει παραχωρηθεί στο Δήμο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνομίλησε με τον πολυβραβευμένο σκηνοθέτη της Οδύσσειας, Κρίστοφερ Νόλαν. Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, ο Πρωθυπουργός συνεχάρει το Βρετανό δημιουργό για την απόδοση του ομηρικού επικού ποίηματος στη μεγάλη οθόνη και τον ευχαρίστησε για τη σύμβολη της ταινίας στην τόνωση του παγκόσμιου ενδιαφέροντος για τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη με 38 άρια, ανέμους και αφρικανική σκόνη, ως 37 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων από την ΕΡΤ Τρίπολης σήμερα, Τρίτη, 28 Ιουλίου του 2026. Η ώρα είναι 10 και 6 πρώτα λεπτά. Στο μικρόφωνο ο Σταύρος Ζορμπαλάς, στην ρύθμιση του ήχου η Μαρία Ντάτουλη. Τα χρήματα για τις αποζημιώσεις από τα καιρικά και γεωλογικά φαινόμενα ήρθαν αργά και δεν ήρθαν όλα όσα είχαμε ζητήσει, είπε χθες από την Τρίπολη στο Περιφερειακό Συμβούλιο ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός. Να συσταθεί Κεντρικό Συμβούλιο Εγκυοβελτιωτικών Έργων, ζήτησε ο Περιφερειάρχης ο κ. Πτωχός στο Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου. Σύντομα, τόνισε, θα έρθει και σχετική εισήγηση σύμφωνα με τα όσα προβλέπει ο νόμος. Σύμφωνα με τον αναπληρωτή, περιφερειάρχη Χρήστο Λαμπρόπουλο, το έργο διάσωσης και αποκατάστασης του εμβληματικού ιστορικού ναού που είναι στον Άγιο Πέτρο Κινουρίας θα πρέπει να ολοκληρωθεί στις αρχές του 2028. Τώρα ετοιμάζεται μία μελέτη εφαρμογής που ζήτησε το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο του Υπουργείου Πολιτισμού. Στις 25 Αυγούστου το Ιδρυτικό Συνέδριο για την Ίδρυση Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων στην Αργολίδα. Έκθεση ζωγραφικής και αγιογραφίας του Ρίγα Ριγόπουλου αρχές Αυγούστου στο Λεβίδι, τα Εγγένεια το Σάββατο. Το πρόγραμμα της φετινής δακοκτονίας ξεκίνησε τον Ιούνιο και θα ολοκληρωθεί στο τέλος Οκτωβρίου. Νομίζουμε ότι θα πάμε ομαλά. Αυτό δήλωσε χθες ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης Σπύρος Ζαχαριάς στο Περιφερειακό Συμβούλιο, όπου έδωσε και στοιχεία αναπεριφερειακή ενότητα. Επανέλαβε τα δύο βασικά προβλήματα της δακοκτονίας, αυτό με τις έγκαιρες προσλήψεις προσωπικού και τα προβλήματα που προκύπτουν με τους αναδόχους. Η παράκαμψη Σκάλα Βλαχιώτη στη Λακωνία αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε φάση προώθησης της προμελέτης της υπηρεσίας για να προχωρήσει και η γνωμοδότηση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Αυτό τόνισε ο κύριος Θεόδωρος Βερούτης, αντιπεριφερειάρχης Λακωνίας, για το σημαντικό αυτό έργο που ακόμα δεν έχει οριμότητα. Ο κ. Βερούτης αναφέρθηκε και στην επέκταση και στο κομμάτι του δρόμου Πυρί Γήθιο, όπου βρίσκεται σε καλό μελετητικό στάδιο. Τα δύο αυτά έργα, σύμφωνα με τον κύριο Βερούτη, θα αγγίξουν μαζί με τις απολωτριώσεις τα 60 με 70 εκατομμύρια ευρώ. Συνέδριο με θέμα την τεχνική εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση στην τέχνη της πέτρας σήμερα στα Λαγκάδια της Γκορτινίας. Σε εξέλιξη εκεί το εργαστήρι της παραδοσιακής τέχνης της πέτρας. Σε εξέλιξη στη Δημητσάνα και το θερινό σχολείο για τον αγροτικό χώρο μέσα από την άειλη πολιτιστική κληρονομιά. Συγκροτήθηκαν δύο επιτροπές στην περιφέρεια Πελοποννήσου σύμφωνα με το σχετικό άρθρο. Κατά πλειοψηφία πέρασε αυτή η πρόταση. Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Υπουργείων Παιδείας και Εθνικής Άμυνας για το παλαιό πρωτοδικείο της Σπάρτης, ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία ανάδειξης αναδόχου για να γίνει αποκατάσταση του εμβληματικού αυτού τοπόσιμου. Πρόκειται για ένα έργο ύψους 2,8 εκατομμυρίων ευρώ. Εγκαινιάζεται το πολιτιστικό κέντρο στη Μιλιά του Δήμου Τρίπολης στις 8 Αυγούστου. Συνεχίζονται οι εργασίες στο πολύ μεγάλο έργο της Μαρίνας Ναυπλίου. Στόχος είναι μέχρι τέλος του καλοκαιριού να τελειώσει η πρώτη φάση των έργων. Θυμίζουμε ότι η υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης έγινε τον Απρίλιο του 2023. Κατατέθηκε στην Πάτρα, στη Δημόσια Διαβούλευση και στην Τρίτη Συνεδρίαση η πρόταση της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική. Εργαστήρια, συναυλίες και πάρτις και όχι μόνο είναι τα βασικά των διαφόρων φεστιβάλς και πολιτιστικών καλοκαιριών αυτό το χρονικό διάστημα σε όλη την περιφέρεια Πελοποννήσου. Δεν θα γίνει στις 31 Ιουλίου το αφιέρωμα για τα 5 χρόνια από το θάνατο του Μίκη Θεοδωράκη στη Ζάτουνα. Υπήρξε αναβολή. Συνεδριάζει σήμερα στις 8 το βράδυ το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαλόπολης. Συνεδριάζει αύριο η Περιφερειακή Επιτροπή Πελοποννήσου στις 10.30 το πρωί στην Τρίπολη. Σύντομα θα επαναλειτουργήσει το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής του Δήμου της Τρίπολης στο χωριό Μερκοβούνι. Εγκρίθηκε ήδη και ο κανονισμός λειτουργίας. Ένα αφιέρωμα στον μεγάλο Μάνο Λοΐζο στο θεατράκι της Κάρτσοβας στις 9
σήμερα από το μουσικό σύνολο Λαϊκός Παράδεισος. Σφοδρή κριτική της παράταξης του Πέτρου Τατούλη για το αρδευτικό έργο της Αργολίδας με τον Ανάβαλο μίλησε για καθυστέρηση πολλών χρόνων. Η εορτή της Πατάτας στα δίδυμα της Αργολίδας θα γίνει στις 11 Αυγούστου. Νωρίτερα, στις 8 Αυγούστου, στην Κοιλάδα Αργολίδας θα γίνει η εορτή του Ψαρά. Το 5ο εργατικό φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί στις 29 Ιουλίου στο θεατράκι της Νέας Κίου. Διοργανωτές είναι το Σωματείο των Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αργολίδας και το Συνδικάτο Γάλακτος Τροφίμων και Ποτών της περιοχής. Το Εργατικό Κέντρο Αρκαδίας συμμετέχει στο συλλαλητήριο για την έκθεση Θεσσαλονίκης το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα, δρομολογείται λεωφορείο. Η 35η συνάντηση εκδοτών, συγγραφέων και αναγνωστών στο Ναύπλιο, η λεγόμενη εορτή του βιβλίου, θα γίνει 31 Ιουλίου με 23 Αυγούστου. Το 4ο Φεστιβάλ Τέχνης της Καρίτενας πραγματοποιείται 15 και 16 Αυγούστου. Ζεστός, κυρίες και κύριοι, ο καιρός σήμερα σε όλη την περιφέρεια Πελοποννήσου και στην Τρίπολη, με αφρικανική σκόνη στους 38 και 39 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές σήμερα το μεσημέρι η θερμοκρασία. Ακούσατε δελτίο ειδήσεων σε τίτλους από την ΕΡΤ Τρίπολη. Στο μικρόφωνο ήταν ο Σταύρος Ζορμπαλάς, στη ρύθμιση του ήχου ήταν η Μαρία Ντάτουλη.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνω ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
2: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
3: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.

0: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι? Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.

μάτια. Σε κοιτάζω με στα μάτια. Αν έναν αγαπάς να το διαβάσω. Μια φωτιά με τριγυρίζει. Η ζωή μου δεν θα αξίζει.

Συγγνώμη, άσε μας κοπέλα. Ήθελα την προσοχή σας για 2 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα να πω δύο πράγματα. Και μετά δεν ξαναμιλάω. Ναι, αμήν. Θέρμα. Αμήν.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στην κατάσχεση συνολικά 6,2 τόνων ακατάλληλων τροφίμων ζωικής προέλευσης οδήγησε μεγάλη επιχείρηση των ελεγκτικών κλιμακίων της περιφέρειας Αττικής μετά από έλεγχο στο δυτικό τομέα και την ιχνηλάτηση 20 επιχειρήσεων σε όλη την Αττική. Εντοπίστηκε παράνομο εργοστάσιο παραγωγής και επεξεργασίας κρέατος στο Ήλιον. Καμία απολύτως ανοχή σε όσους ασυνήθιτους κάνουν βρώμικα παιχνίδια με την ασφάλεια και τον οικογενειακό προϋπολογισμό των πολιτών, ξεκαθάρισε ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς. Στέλνουμε προς πάσα κατεύθυνση το ξεκάθαρο μήνυμα ότι με τη δημόσια υγεία στην Αττική δεν παίζουμε και αυτή η θέση μας είναι αδιαπραγμάτευτη, τόνισε. Τις προσπάθειες για την προώθηση της ειρηνευτικής διαδικασίας θα συζητήσει ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος βρίσκεται στην Κύπρο. Σε ανάρτησή του δεσμεύθηκε για την εξέβρεση μιας συνολικής και διαρκούς λύσης του Κυπριακού. Αυτή την ώρα ο Αντώνιο Γκουτέρες συναντάται με τον πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη. Το μεσημέρι θα έχει συνομιλίες με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Έως αυτή την ώρα, όπως είναι απολύτως λογικό, όλες οι πλευρές παρουσιάζονταν μετακίνητες από τις βασικές θέσεις τους, με την Αθήνα να στηρίζει τη Λευκωσία και το πλαίσιο των ψηφισμάτων του ΟΗΕ για διζωνική και δικοινοτική ομοσπονδία, ενώ η Άγκυρα επιμένει στη λύση των δύο κρατών. Πύρινος εφιάλτης για τη Γαλλία και την Ισπανία. Οι δασικές πυρκαγιές έχουν προκαλέσει τον εκτοπισμό εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων και έχουν μετατρέψει τεράστιες εκτάσεις σε στάχτη. Μάχη με το χρόνο δίνουν οι περισβέστες, καθώς ένα νέο κύμα καύσωνα αναμένεται να επιδεινώσει δραματικά την κατάσταση. Η Γαλλία είναι αντιμέτωπη με μία από τις μεγαλύτερες οικολογικές καταστροφές στη χώρα από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι φλόγες κυκλώνουν τον Μπορντό. Ένας εθελοντής πυροσβέστης έχασε τη ζωή του κοντά στη Μασαλία. Η άγρια ζωή υφίσταται βαρύ πλήγμα, με ειδικούς να προειδοποιούν για καταστροφικές απώλειες σε ζώα και οικοσυστήματα. Στην Ισπανία, η πυρκαγιά στην ορεινή περιοχή της Άβυλα, δυτικά της Μαδρίτης, έχει καταστεί μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα, έχοντας αποτεφρώσει περισσότερα από 500.000 στρέμματα. Κόλαση φωτιάς και στην Πορτογαλία. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη και σε άλλες περιοχές. Ενώπιον της δικαιοσύνης σήμερα, οι τρεις ληφθέντες για τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, όπου έχασε τη ζωή του ένας εργαζόμενος. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν ο ιδιοκτήτης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης. Ο 67χρονος εργάτης εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλης κοντά σε παροχή υγραερίου. Ελαφρά εγκάβματα υπέστη 37χρονος. Στη Λέρο μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα επισκεφθεί το νοσοκομείο και το λιμάνι του νησιού, καθώς και το ξενοδοχείο Λέρος που αποκαταστάθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού και έχει παραχωρηθεί στο Δήμο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνομίλησε με τον πολυβραβευμένο σκηνοθέτη της Οδύσσειας, Κρίστοφερ Νόλαν. Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, ο Πρωθυπουργός συνεχάρει τον Βρετανό δημιουργό για την απόδοση του ομηρικού επικού ποίηματος στη μεγάλη οθόνη και τον ευχαρίστησε για τη συμβολή της ταινίας «Την τόνος του παγκόσμιου ενδιαφέροντος για τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό». Στον εισαγγελέα σήμερα οι 8 συλληφθέντες που κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης στο Ηράκλειο της Κρήτης. Σύμφωνα με την αστυνομία, πρόκειται για την πέμπτη ομάδα που οδηγείται στη δικαιοσύνη στο πλαίσιο της επιχείρησης για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος στο νησί. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται 4 μέλη της ίδιας οικογένειας, τα οποία φέρονται, σύμφωνα με την αστυνομία, ως ηγετικός πυρήνας της εγκληματικής οργάνωσης. Όλοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, ζωοκλοπή κατά εξακολούθηση, κλοπή ηλεκτρικού ρεύματος, εκβιάσεις και εξαπάτηση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πολύ ισχυρή σεισμική δόνη 7,1 ρίχτερ σημειώθηκε στο νησί Κιουσού της Ιαπωνίας, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters. Οι αρχές μετέδωσαν προειδοποίηση για τσουνάμι ύψους 1 μέτρου.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη με 38 για ανέμους και αφρικανική σκόνη, έως 37 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Και αργούν και διακοπές.
1: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια? Στοίχημαν Summer Calendar με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra sport, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
3: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
4: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5206-80 και στο edasa.gr.
5: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
6: Ακούτε Era Sport.

0: Κοίτα, σου έχω ένα τεστ.
1: Λέγε.
0: Ποιος είναι, μας έστειλε ο Σάγκης μια φωτογραφία. Δύο φωτογραφίες.
1: Ναι.
0: Ποιος είναι αυτός εδώ, ο κύριος. Ευχαριστούμε, Σάγκη.
1: Πάτα.
0: Όχι, δεν πατάω.
1: Πάτα να δω.
0: Τι να
1: μεγαλώσει φωτογραφία.
0: Ορίστε.
1: Προπό, ε.
0: Προπό στη φανέλα.
1: Τερματοφύλακας είναι.
0: Ναι.
1: Το ένας αναφορά. Ουχ, και οι δύο τερματοφύλακες είναι.
0: Ναι,
1: ο
0: Χρήστος. Δεν το ξέρω. Ο Χρήστος.
1: Δική σου είναι αυτή τώρα. Από τους Κωστακιούς και πέρα εγώ τους
0: ξέρω. Αναγέννηση Άρτας. Ποιος είναι αυτός.
1: Δεν ξέρω. Ποιος είναι.
0: Ο Νικοπολίδης.
1: Λέγε ρε. Με το μακρύ το μαλλί.
0: Αυτό είναι εδώ ρε. Αυτός.
1: Α, από εκεί.
0: Ναι,
1: όχι ρε εσύ.
0: Ναι.
1: Έλα ρε Αντώνη. Προπό ρε. Για πάτε και την άλλη.
0: Λοιπόν, η άλλη ποιος είναι αυτός. Εντάξει.
1: Α, δεν ξέρω.
0: Έλα ρε. Να το γράφει. Ορίστε.
1: Ο Βαϊτσής.
0: Ο Βαϊτσής.
1: Ήταν ο Βαϊτσής στην Αγέννηση Άρτας.
0: Ναι, ρε.
1: Μπράβο.
0: Τον Άγιο Σπυρίδωνα ήταν
1: Μπράβο.
0: Ο Βαϊτσής, αν δεν κάνω λάθος.
1: Από τον Άγιο Σπυρίδωνα Άρτας.
0: Ουσιαστικά ο Άγιος Σπυρίδωνας ανήκει γεωγραφικά σαν, στην Πρέβεζα, αλλά πιο κοντά στην Άρτα.
1: Α.
0: Όπως και η Φιλιππιάδα, ας πούμε.
1: Ναι, ναι. Σαν το Αμίντιο που είναι δίπλα από την Τολεμαϊδα και είναι νομός Φλόρινας. Ξέρω. Ναι.
0: Okay. Ευχαριστούμε, Σάγκη. Ευχαριστούμε για τις
1: φωτογραφίες.
0: Πολύ καλές. Μάλιστα.
1: Καταλαπιέρδα. Εντάξει, παιδιά, έτσι λέγεται το Αϊτόρ. Αϊτόρ Καταλαπιέρδα είναι το πλήρες όνομα, αλλά εμείς τον ξέρουμε τον άνθρωπο.
0: Επίσης,
1: ως Αϊτόρ,
0: ο Ορτέγκα είναι Γερμανός, ρε φίλε.
1: Ο Ορτέγκα της Manchester City, ε.
0: Ο Ορτέγκα, που είναι ενδιαφέρον το Ολυμπιακός τώρα για τερματοφύλακα. Ο Ορτέγκα και τέτοιο και Γερμανός, δηλαδή αυτό είχε.
1: Εντάξει, είμαι μετανάστης, τα γνωστά τώρα και σε σιγά.
0: Όχι, εντάξει.
1: Ο πρώτος είναι τέτοιος.
0: Δηλαδή τον είχα πει για Αργεντίνο ή για. Εντάξει, οκ. Okay.
1: Yeah.
0: Είναι Γερμανός. Θες να έρθεις από εδώ που έχει πολλά μηνύματα.
1: Θα έρθω, ναι.
0: Έλα, έλα από
1: θα
0: εδώ.
1: Θα έρθω γιατί... από εκεί. Γιατί.
0: Έλα. Όχι, πάρε και την καρέκλα σου. Πάρε και την καρέκλα σου.
1: Είναι ίδιες.
0: Πάρε και την καρέκλα σου.
1: Πάρε τα πρικιά σου. Γιατί παρτρίζει. Ωχ, τι γίνεται, Βασιλάρα, με τα μηνύματα. Και 99 πλάς γραφεί.
0: 99 πλάς δεν είναι όλα δικά μας. Καμία δεκαριά είναι, ξέρω, άλλων.
1: Εντάξει, 89 πλάς. Λοιπόν. Λοιπόν. Καλησπέρα. Ο Βοζίνα που είπατε έχει ήδη κλείσει στη Χιλή, πήγε στην Κολοκολό, γι' αυτό δεν έχει ακουστεί ενδιαφέρον αρκετό. Ναι, όντως πράγματι βρήκε η ομάδα γρήγορα ο άνθρωπος. Το ήξερα, το είχα διαβάσει κι εγώ. Αλλά είναι σημαντικό, ρε παιδιά. Δηλαδή, παίρνεις τον Βοζίνα που έχει 20 εκατομμύρια followers, οι μισοί να κάνουν follow τη δική σου ομάδα, μια χαρά κερδισμένος γίνεις. Λοιπόν, η ιδανική θερμοκρασία 6-7 βαθμούς διαφορά από την εξωτερική, λέει να έχει. 6-7, κάτσε ρε εσύ. Δηλαδή, άμα έξω έχει 40, θα το κάνουμε μέσα 34.
0: Αυτό είναι σωστό που λέει. Αλλά για λίγο.
1: Α.
0: Αυτό είναι σωστό. Δηλαδή, όταν μπαίνεις σε ένα δωμάτιο, ρε παιδί μου, και ξέρω εγώ, έχει σκάσει και τα λοιπά, και ναι, το air conditioning είναι κλειστό, τότε κανονικά πρέπει να βάλεις το air conditioning. Έτσι έχω ακούσει, δεν είμαι ειδικός, έτσι. Έχω ακούσει όμως και το εφαρμόζω. Να το βάλεις το air conditioning σε υψηλή, ναι, μεν στο κρύο ή στο αυτόματο, αλλά σε υψηλή τέτοια θερμοκρασία σχετικά. Δηλαδή, να το βάλεις στους 28. Ας πούμε, μέχρι να πάρει μια θερμοκρασία και μετά το ρυθμίζεις εσύ όσο θέλεις ανάλογα
1: το
0: πόσες ώρες.
1: Ένας φίλος εδώ, Δημήτρης, είναι ψαγμένος. Λέει: αν βάλεις 22 βαθμούς το καλοκαίρι με 40 έξω, την έπαθες την ψύχη. Άρα λέει: ιδανική θερμοκρασία 25 με 26 το καλοκαίρι και 20 το χειμώνα. Καλά κάνετε, παιδιά, γιατί σήμερα έβαλα και εγώ το κοντήσιον, λίγησα. Οπότε, ναι, δεν άντεξα, οπότε με το έχω στο νούμερο. Θα το βάλω έτσι όπως το λέει. Γεια σας τα καλά παιδιά από Γερμανία. Εδώ το ποσοστό που έχει κλιματισμό είναι 6%. Και τώρα τρέχονται όλοι να βάλουν ένα με κόστος στα περαστικά να είναι γύρω στα 1000 τα περαστικά. Εδώ 100 έδωσα σήμερα για περαστικά.
0: Για
1: τα περαστικά.
0: Για τα περά.
1: Τα περαστικά.
0: Ποια περαστικά μου.
1: Να το βάλουν.
0: Αχ, περαστικά τα λες.
1: Ναι, επίσης. Έτσι το λέει και ο άνθρωπος, δεν το λέω μόνο εγώ.
0: Περαστικά.
1: Εσύ πώς το λες δηλαδή.
0: Εγκατάσταση. Πώς το πω. Ο εγκαταστάτης.
1: Καλημέρα,
0: ο περαστικός.
1: Καλή εκπομπή. Ναι. Ρεβίλ, πιστεύεις ότι δίνει τόσα λεφτά για Ζολάκη, Ορτέγκα και τον Λουίς. Τράβα να φας κανένα μπακαλιάρο με λάχανα. Ο μπακαλιάρος με λάχανα τρώγεται.
0: Ο μπακαλιάρος τρώγεται. Είναι πάρα πολύ ωραίο με σπανάκι.
1: Ναι.
0: Με σπανακόλιζο. Όχι. Με το έκανες. Με το έκανες. Ναι.
1: Δεν είμαι φαν σπανακίου γενικότερα.
0: Α, ναι.
1: Γιατί είμαι που πάει. Η Ακάρα χθες έκανε μια μεγάλη μεταγραφάρα για την Ελλάδα. Εθνική Κροατία παίζει και τον λένε Αντιμόντριτς και εσείς δεν αναφέρετε τίποτα. Το ξέρουμε ότι πονάει η Ακάρα. Πώς την καταντήσατε έτσι την Ερασπόρ, μόνο η Ακάρα.
0: Μόνο η Ακάρα.
1: Έτσι. Λοιπόν, καλημέρα παιδιά. Εκτός ότι η εγκατάσταση είναι πολύ ακριβή στη Γερμανία, ακούς, τις πολυκατοικίες δεν σε αφήνουν να τρυπήσεις τον τοίχο, ότι και καλά θα τους χαλάσεις τη μόνωση. Και αυτή την τρυπούλα που κάνει για να βγαίνει ο Λίνας έξω, ε. Mm. Μπορεί. Μπορεί. Καλημέρα. Τσεκούρια ήταν ο Σέμος. Ναι, ρε, ο Σέμος. Το Τζιοβάνι, θυμάσαι. Κυριάκος Γκούμας Κολιτσιδάκης, όχι. Ο Γκούμας ήταν πιο αλέγκρο.
0: Πιο soft.
1: Πιο soft, λοιπόν. Πήγαινε με δύναμη, αλλά δεν ήταν σαν αυτούς. Mm. Και ο Ζε Ελίας δεν το συζητάμε.
0: Ο Ζε Ελίας, ωραίος.
1: Αλλά ήξερε και μπάλα.
0: Μας είχε αφήσει με 10 παίχτες από το πρώτο ημίχρονο στον αγώνα.
1: Με κάρτα
0: με τη Manchester United. Ναι, είχε σηκώσει τον άλλο στον αέρα, πάρ' την κόκκινη παιχνίδι.
1: Ξεκάθαρα.
0: Άσαν τα όχ και τα αχ και τα βαχ.
1: Ναι, ναι.
0: Φάγαμε 4, πόσα έχουμε φέρει.
1: Λοιπόν, θα τα διαβάσω γιατί δεν τα ξέρω. Μικρό καμπό ή μικρό σερίφη, λέει ένα φίλο. Όχι ατσίδα, ο σπίθα στο μικρό ήρωα. Ντροπή σα, αγράμματα γίδια. Η ΑΕΚ χθες έκανε μεταγραφή. Αλλά μετά μα στέλνει για το σπίτι. Ρε ηρεμία, ρε. Η κυρία Ειρήνη λέει: Σπίτα λεγόταν στο παιδί φάντασμα. Δεν ξέρω.
0: Εγώ για ατσίδα.
1: Σου λένε είπα. Τίποτα αυτά, εσένα τώρα δεν
0: ναι, όλα μου λένε. Φυσικά.
1: Ο άντρα έστειλε φωτογράφια όπω είπαμε. Κάτι με την αντίσταση στα χρόνια του 40 ατσίδα. Σαν το μικρό σερίφι χωρί φωτογραφίε. Λέει ο Βασίλη.
0: Κάτι.
1: Το μαύρο φτερό που ήταν, ρε παιδιά.
0: Το μαύρο φτερό δεν ξέρω. Πραγματικά
1: το
0: δεν ξέρω.
1: Στο Ινδιάνο ήταν, ναι.
0: Δεν ξέρω.
1: Στο Sport Bill. Μαύρο αυτοίδα. Στο Jim Adams είχε τσιπορύπο και πεπίτο.
0: Τσιπυρίπο. Τσιπυρίπο δεν νομίζω ότι. Ο τσιπυρίπο ήταν το Ινδιανάκι.
1: Ναι. Ναι. Τσιπυρίπο, ο Ινδιανάκι, ναι. Ή παγωτό θα ήταν. Έτσι όπω τα ακούω. Νούμερο ένα κόφτη Καλτζάκη για μένα. Δεν περνούσε σκόνη. Ναι, ναι. Ναι. Δεν περνούσε σκόνη. Ο Καλίτζα, ο Νίντζα, γι' αυτό το λέγανε και Νίντζα, έτσι. Λοιπόν, επιτέλους ο Μαδάρα, καλημέρα παιδιά, καλή εκπομπή. Α, αυτό είναι το χθεσινό που λες για την Αντιγόνη. Το είπαμε, ρε. Ναι. Μικρό ερήφη, ο άλλο είναι ο Γιώργο Θαλάσση. Ο μικρό ήρωα.
0: Υπάρχει και το και τραγούδι, ρε.
1: Μικρέ μου ήρωα, Γιώργο Θαλάσση.
0: Μπράβο, ναι. Μπράβο.
1: Ο Πεπίτο ήταν με το γαϊδουράκι. Βασίλη, αυτό σιγά σιγά δεν θα ξέρει ούτε το Λούκι Λουκ. Όχι, το Λούκι Λουκ τον έβλεπα. Τον έβλεπα. Στέλιο Περιστέρη, μικρό καουμπόι, μικρό ερήφη.
0: Το Γιώργο Θαλάσση, το τραγούδι.
1: Δεν γράφω άλλα γιατί δεν φτάνει η ώρα, λέει ο Στέλιο. Πολύ πράγμα για το μικρό σερίφι, Βασίλη, έβαλε τέτοιο.
0: Αρέσει μου, ωραία, αρέσει μου. Εντάξει, μου.
1: Τη πίδα και πράσινη άλογα. Δεν πιάνει μία κανένα μπροστά στον τεράστιο Τζον Ρόμπαξ.
0: Ο Ρόμπαξ.
1: Και στέλνει έναν Ντόναλτ.
0: Ο οποίο έχει το Πασόκο.
1: Το Πασόκο από πίσω. Πώς γίνεται αυτό.
0: Σημαίνει ότι ξέρω, εντάξει.
1: Να ήταν ο άλλο ο Μπαγκδάκ.
0: Κάτσε. Όχι, αυτό είναι που μέτραγε τα λεφτά. Δεν είναι, γιατί ήταν με τα γυαλιά.
1: Ο Σκρούτζ Μπαγκδάκ.
0: Ο Σκρούτζ.
1: Ναι, αυτό δεν είναι ο Σκρούτζ, αυτό είναι ο Ντόναλτ. Από ό,τι βλέπω.
0: Γιατί καταλαβαίνεις τα παπιά εσύ τη διαφορά.
1: Νομίζω ο Μακδάκ ήταν αλλιώτικος.
0: Ο Σκρούτζ.
1: Με τον Ντόναλτ ποιο ήταν το κορυφαίο.
0: Ποιο.
1: Ότι όταν έβγαινε από τον μπάνιο, ναι, είχε μια πετσέτα περασμένη γύρω του. Mm-hmm. Ενώ στην πραγματικότητα δεν φοράει παντελόνι. Συμφωνείτε κύριε Βίβιαν. Έτσι έκανε. Αυτό είναι. Δεν το καταγγέλλω. Καλώ τον κύριο Μάριο που ήρθε εδώ στην παρέα μα και αυτό όπω λέει. Πετράν θα τα πούμε τον Απρίλιο Γιώργο Σάρη. Ντεμεκ Βόρειε. Τι θα πει αυτό. Α, επειδή είναι φίλο του Άρη και εγώ κράζω τον Καρύ. Είπαμε. Τα λέγαμε και την Παρασκευή. Αν είσαι ικανοποιημένος, εμένα δεν μου πέφτει λόγος. Καλημέρα και καλή εκπομπή. Οι εγκαταστάσεις Παντελίδη είναι άψογες και καλές συνθήκες για προετοιμασία.
0: Ναι.
1: Και ένα ξενοδοχείο που έχουμε στην Τολεμαϊδά που πάνε οι ομάδες και κάνουν προετοιμασία. Μας λέει ο Νικόλας. Μεταγραφάρα και ο Ηρακλής έκανε χθες με Ήδη Λόπεθ. Καλημέρα σας, όντως. Καλή μεταγραφή και αυτή.
0: Ήδη Λόπεθ, ποιος είναι αυτός.
1: Ρε, εσύ ξέρεις τι γίνεται. Ο Ηρακλής που έχει φέρει προπονητή συγκεκριμένο, ματσάρι κλπ. Mm. Κάτι θα. Δεν μπορεί, κάτι θα. Ναι. Λόγω γνωριμία και τα λοιπά, έτσι δεν είναι.
0: Πού έπεσε ο Ήβι Λόπεθ.
1: Κάτσε να δω λίγο πλήρες βιογραφικό. Ισπανός μεσοεπιθετικός, Ήβι Λόπεθ, κάτσε να δω 32 ετών. Ισπανικές ομάδες και τα λοιπά. Μπερναμπέου, στο highlight της καριέρας του λέει, το γκολ στον Μπερναμπέου κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης. Με τη Λεβάντε. Βαγιαδολίδ, Χιχόν, Ουέσκα, Πονφεραντίνα κλπ. Δεν το λες και λίγο, φίλε.
0: Έχει.
1: Μια χαρά.
0: Με τη Λεβάντε έχουμε αποκλειστεί εμείς από τη Λεβάντε.
1: Α, ναι, με Μίτσελ, ε.
0: Μίτσελ.
1: Ναι, Μίτσελ. Ναι. Στο προσκήνιο, απίθανος Λόβρο Μάγκερ για τη μεσαία γραμμή. Πριν τρεις μέρες πάντως ήταν απίθανος για τον Ολυμπιακό. Όντως, πήγαμε να πάρουμε Λόβρο Μάγκερ εμείς.
0: Το καλά.
1: Μπορεί. Βασίλη, είσαι ικανοποιημένος από τη μεταγραφή ενίσχυση μέχρι τώρα στον Ολυμπιακό. Κάτι να πούμε ναι. Να όχι, να προχωράμε.
0: Ναι.
1: Έτσι. Δεν είσαι, νομίζω.
0: Ναι, είπα εγώ.
1: Είσαι.
0: Σε σένα.
1: Είσαι ικανοποιημένος.
0: Μου πες να πούνε όχι. Σου λέω ναι.
1: Έλα τώρα που είσαι ικανοποιημένος τώρα.
0: Ναι και το όχι ρε φίλε. Στη σήμερα ημέρα είναι το ναι γίνεται όχι. Εύκολα.
1: Ο φίλος λέει, ο Παναγιώτης λέει, ναι, στα άκρα πάει για να ανοίξει τους χώρους και να πάει στο ένα εναντίον ένα. Ναι. Καλημέρα, λέει ο φίλος. Ναι, για τον Καρέτσα που λέγαμε νωρίτερα. Ο Κώστας, καλημέρα και καλή εκπομπή. Ο Τζόλης και ο Καρέτσας πουλήθηκαν. Τόσο. Φανταστείτε πώς θα πουληθεί ο σέντερ φορ ολικής Πέτρος Μαυγιαννίδης. Με παίρνουν και τώρα. Ο άλλος 59 χρονών έβαλε γκολ τις προάλλες. Ένας Ιάπωνας τι είναι.
0: 59.
1: Να, ναι, ναι, ναι. Γιατί να μην πάω να παίξω κι εγώ.
0: Εσύ περιμένεις να πας 59.
1: Όχι, εγώ και τώρα, αλλά δεν με παίρνει κανένας.
0: Δεν έχεις καλό μάνατζερ.
1: Δεν έχω. Να, δεν έχω μάνατζερ καθόλου. Πρέπει να βρω ένα. Θα πάρω αυτόν τον Ραϊόλα, πώς τους λένε αυτούς του Ρονάλντο. Κάπου θα βρει μια ομάδα να με χωρίσει. Τι διάλογο. Οκ, μπορεί η μεταγραφή της ΑΕΚ να μην είναι πινέδα, αλλά είναι παιχτούρα, αρκεί να τα βρουν εκεί στην ομάδα να δώσει πόνο το παιδί. Γιατί ρε παιδιά, μια χαρά παίχτης είναι. Εντάξει, είναι. Η αλήθεια είναι ότι είναι δύσκολο να βρει καινούριο πινέδα, γιατί ή το παιχτάρα ο άνθρωπος. Και φάνηκε ότι τόσα χρόνια στην ΑΕΚ κράτησε και με τα πολιτική αξία και μια χαρά λεφτά πήρε κτλ. Αλλά εντάξει, γιατί δεν θα βρούμε έναν παίχτη να τον αντικαταστήσουμε.
0: Εγώ πιστεύω, ναι.
1: Μια χαρά, ρε παιδιά. Το μοναστήρι είναι καλά, σιγά. Θα βρούμε κόσμο, μην
0: ανησυχεί. Έχει και το Μάριν που είναι εγγύηση, δηλαδή.
1: Εννοείται.
0: Δηλαδή, όποιος και να παίξει δίπλα του ή λίγο μπροστά του κτλ., ξέρει ότι έχει το Μάριν δίπλα. Είναι δηλαδή καλά η ΑΕΚ εκεί στα χαφ τώρα και με το.
1: Λοιπόν, αυτό δεν θυμάμαι ποιος από τους δυο μας το είπε. Πάμε να το συζητήσουμε το. Θα είναι φίλος ο Κάπος. Ναι. Πώς με νευριάζει, λέει, όταν υποτιμάς την άποψη του οποιοδήποτε. Δεν βλέπω κάτι αρνητικό, λέει ο συνάδελφός στον Καρέτσα. Εγώ το είπα αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν βλέπεις γιατί δεν θέλεις να δεις, του απαντάς εσύ. Ναι. Και σου λέει να ξεκαβαλήσεις. Ξεχωρίζεις, αλλά όχι με θετικό τρόπο. Okay. Εγώ δεν παρεξηγήθηκα πάντως, παιδιά. Εντάξει, συζήτηση κάνουμε.
0: Okay.
1: Στοιχηματάκια ήρθαν εδώ.
0: Τι είναι, τίποτα καλό. Τώρα δεν έχει, ρε Πέτρο, τι να παίξει.
1: Έχει προκληματικά τσουλού, ρε φίλε.
0: Α, ναι, μεσοβόμαδα. Ναι.
1: Και είναι και ρεβάνης κιόλας.
0: Ναι.
1: Έχει στείλει τη Hearts over and μισό.
0: Τη Hearts over μισό.
1: Over μισό κάρτες και over 6,5 corner. Και over 1,5 και άσο. Την κούψ. Τι είναι αυτό το κούψ.
0: Φιλανδική είναι αυτή.
1: Φιλανδική είναι, ναι. Η Κρήτη, λέει ο Τζον, έχει παραγωγή ποδοσφαιριστών πολύ καλή. Και χρήμα υπάρχει. Με ένα μακροπρόθεσμο στόχο και συνάσπιση τοπικών δυνάμεων, άνετα χτυπάει και πρωτάθλημα κάποια στιγμή. Δεν νομίζω όμως να γίνεται αυτό, αδερφέ. Να συνασπιστούν ομάδες, δηλαδή τι να ενώσουμε. Όφη με Χανιά. Χανιά με Ηράκλειο, ξέρω εγώ, γίνεται.
0: Όχι.
1: Δεν γίνεται. Τότε με Εργοτέλη που το είχαν ψηλοσυζητήσει κάποια στιγμή, πέρασε και δεν ακούμπησε. Αν θυμάμαι καλά. Με το Γουάκου ακούσει για πάνω και τα λοιπά. Και εγώ όταν έχω το Γουάκου. Καλημέρα σας, λέει. Καλή ακρόαση σε όλους, λέει ο Χρήστος. Ο Γουάκου μένει άνω γλυφάδα. Η Βόλτα Κορονάκη, πονηρή μου φαίνεται. Και το σκυλάκι για ξεκάρφωμα.
0: Μία φορά τον είδα εγώ, μία φορά τον είδε ένα φίλο.
1: Σαν πολύ συχνά δεν πηγαίνει.
0: Πολύ συχνά.
1: Για μαζέψου
0: και με σορτσάκι.
1: Ναι.
0: Και με σκυλάκι. Δεύτερο σπίτι έχουμε.
1: Έλατε.
0: Extra, γι' αυτό θες να φύγεις από Ολυμπιακό.
1: Δεν είναι νοικιασμένο. Δεν κατάλαβα. Ο οποίος εγώ κάπου ό,τι μιλάει για τη γυναίκα. Τι πράγμα είναι γι' αυτό, ρε παιδί μου. Τον είναι ποια ηθοποιό, ξέρω εγώ, σου άρεσε όταν είσαι μικρός και τέτοια.
0: Υποπτό.
1: Η γυναίκα. Κάτσε ρε! Τόμας που σε λένε Θωμά, ένα πες. Ή Σαρλίς Θέρον, ξέρω εγώ, δεν είναι άσχημο. Πήρα είδα Οδύσσια. Παίζει η Σαρλίς Θέρον, κάνει την Καλυψό.
0: Σου άρεσε.
1: Η Οδύσσια.
0: Όχι, ρε, η Οδύσσια, ναι, η ταινία.
1: Νόμιζα η Σαρλίς Θέρον που μου άρεσε. Ναι. Η Οδύσσια μου άρεσε η ταινία, ναι.
0: Παιδιά, είναι εκπληκτική η ταινία.
1: Μου άρεσε.
0: Για μένα, ήταν, στην αρχή ήταν λίγο δύσκολη. Δηλαδή, μέχρι να ξέρεις οι πρώτες σκηνές, το πρώτο τετράλεπτο, πεντάλεπτο, λέω, όπα, τι γίνεται εδώ πέρα. Ξέρω εγώ, και ήταν και. Όχι, ρε παιδί μου, ξέρεις και. Η εικόνα ήταν λίγο περίεργη, ήταν λίγο αρκετά σκοτεινή. Μετά όμως, όταν έμπαινε στην ταινία. Όταν έμπαινε, έλεγες είναι συγκλονιστικό. Συγκλονιστικό. Ό,τι και να λένε, δεν με ενδιαφέρουν ούτε κριτικές, ούτε τι λέω ένας, ούτε τι λέω άλλος.
1: Αυτό ήθελα να σημειώσω.
0: Τι νιώθεις από μια ταινία.
1: Άμα σ' αρέσει, όταν τελείωσε, ας πούμε, και λες είσαι
0: ωραίος. Για μένα είναι πραγματικά από τις καλύτερες ταινίες που έχουν γίνει εδώ και με αναφορά δηλαδή στην Ελλάδα.
1: Ναι, ναι.
0: Με αναφορά από τις καλύτερες ταινίες. Τι τρία τώρα με τον. Πώς τον έλεγαν τον άλλον. Τον Brad Pitt, ξέρω και τα λοιπά. Αυτά είναι παραμυθάκια. Παραμυθάκια ήταν αυτά.
1: Και αυτό μπροστά
0: σε αυτή του Chris Nolan, εδώ την Οδύσσια, ήταν δηλαδή το ένα είναι για ενήλικους και το άλλο είναι για ανήλικα.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, είχε και λίγο βία μέσα αυτό παραπανίσια, έτσι δεν είναι.
0: Ποιο.
1: Αυτό η Οδύσσια.
0: Παραπανίσια δεν ξέρω. Δεν μπορώ να το κρίνω εγώ
1: τώρα. Επίσης γιατί δεν έβαλε.
0: Ένιωθες, παιδί μου, ότι είναι σαν να έχεις πέσει σε ένα πηγάδι από το οποίο όμως δεν ήθελες να βγεις.
1: Παρά που κράτησε τις ώρες.
0: Ναι.
1: Δεν σε πείραξε που κράτησε.
0: Όχι, όχι, καθόλου. Και έλεγα να μην τελειώσει. Πραγματικά σου έλεγα να μην τελειώσει.
1: Εντάξει, εγώ θα. Εντάξει, παίζει και
0: πραγματικά ήταν για μένα.
1: Και ο Ματ Ντέιμον παίζει ωραία τον Οδυσσέα, αλήθεια είναι αυτή.
0: Κοίταξε, εδώ τώρα Είπε κάποιος, ξέρω που βλέπαμε την ταινία, δεν θα μπορούσαν να βρουν ένα καλύτερο Οδυσσέα.
1: Με ποια
0: από
1: έννοια,
0: το Matt Damon, δηλαδή με την έννοια, ξέρω εγώ, η φάτσα, ρε παιδί μου, να είναι λίγο πιο, γιατί ο Matt Damon έχει λίγο παιδική
1: λίγο
0: φάτσα,
1: λίγο πιο μονομάχος Russell Crowe και τέτοια,
0: λίγο πιο, δεν
1: εντάξει,
0: ξέρω,
1: με τα μουσια όπως τον
0: τώρα,
1: έκαναν και έτσι,
0: αυτά τώρα το casting,
1: ναι, εντάξει, κοίταξε, επειδή ήταν ταινιάρα,
0: ήταν ταινιάρα,
1: και ο Οδυσσέας ήταν πολύ πρωταγωνιστικός ρόλος, ας πούμε, και πολύ wow για αυτόν που θα τον έκανε, κάναν τέτοιο να παίρνανε, κάναν Brad Pitt, κάναν Matt Damon, κάναν Leonardo DiCaprio, κάναν τέτοιο να
0: παίρνανε. Ναι, γιατί θέλεις και το εμπορικό κομμάτι, δηλαδή να εξασφαλίσεις, γιατί έπεσαν πολλά λεφτά σε αυτή την ταινία.
1: Ναι, ναι.
0: Βέβαια, εντάξει, εκείνο το θέμα το ακούω, δεν έγιναν πάρα πολλές σκηνές στην Ελλάδα, έγιναν στη Μάλτα, στην Ιταλία, ξέρω, για τα
1: λοιπά. Ισλανδία. Το διάβαζα σήμερα.
0: Ισλανδία.
1: Ναι, και Ισλανδία και Μάλτα, ναι, και Ιταλία και Ελλάδα έγινε.
0: Αλλά παιδιά, ας πω κάτι, αυτό είναι τεράστια διαφήμιση για την Ελλάδα. Τεράστια. Είναι global. Και είναι από τις ταινίες από αυτές που λένε μένουν για πάντα.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτές τις ταινίες.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Γιατί δεν έβαλε όμως, ρε φίλε, την ιστορία με τον Κανένα και τον Κύκλοπα. Δεν το έπαιξε. Τον Κύκλοπα τον έβαλε.
0: Και τον το
1: ποιο σε τύφλωσε ο Κανένα.
0: Δεν το έβαλε το Κανένα.
1: Όχι, δεν το έβαλε. Και ήταν καλό αυτό, πολύ δυνατό point, ας πούμε.
0: Και άλλα,
1: είπαν,
0: και άλλα είπαν ότι άφησε απ' έξω.
1: Ναι, είχε και μερικές ανακρίβειες, αλλά είναι ποιητική αδεία που λέμε. Ναι.
0: Απάντησαν κάποιοι ιστορικοί παύλα που έχουν σχέση με τον κινηματογράφο, ότι δεν θα μπορούσε να τα περιλάβει όλα. Δηλαδή, αν υπήρχαν, ξέρω εγώ, γιατί η Οδύσσια είναι έπος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αν υπάρχουν 20 πράγματα, αναγκαστικά θα έπρεπε, ξέρω εγώ, να πάρει τα 15.
1: Μερικά, ναι, να κόψει μερικά. Εντάξει, αφού τον, την έκανε την ιστορία με τον Κύκλοπα. Πώς και δεν έβαλε αυτό, ένας διάλογος θα ήταν, ξέρω εγώ, 2 λεπτά. Ποιος σε τύπλωσε, ο κανένας, τελειώσαμε.
0: Ναι. Οκ, okay, εντάξει.
1: Θα μπορούσε τέλος πάντων. Θα μπορούσε.
0: Ναι, ναι.
1: Τέλος πάντων, καλό ήταν, καλό ήταν. Καλό, δηλαδή περνάει ευχάριστα η ώρα, θα το δείτε. Τώρα τα υπόλοιπα είναι αυτό που λέει ο Βασίλης. Εγώ, άμα τελειώσει μια ταινία, δεν με νοιάζει να πει ο Κουτσογιαννόπουλος, τι θα πούνε οι κριτικοί κτλ. Οι οποίοι, παιδιά, εδώ που τα λέμε, σπανίως λένε και κάποιες κουβέντες για μια ταινία. Εντάξει, ταινίες μάπα βγαίνουν και τις λένε όλες καλές. Για ευνοϊκούς τους λόγους, καταλαβαίνομαστε. Έχει ο Ολυμπιακός τέτοιο παιχταρά, Αντρέ Λουίζ, και τον δίνει μόνο 20 εκατομμύρια.
0: Αυτά είπα
1: και εγώ. Και δεν μας κορέδεψαν
0: έτσι. Δικός μας. Δικός μου είναι. Στο βάζεις.
1: Ναι.
0: Μόνο.
1: Ηρωνικά το λέει, βέβαια.
0: Δεν ξέρω εγώ το λέω.
1: Καλημέρα σας. Ο Παλάσης ήρθε σε μια μεγάλη ομάδα. Ο Τζιμ Άνταμς, Δημήτρης Αδαμόπουλος, ήταν Ελληνόπουλο καουμπόι στην Άγρια Δύση. Κυνηγούσε τους κακούς καουμπόιδες.
0: Ναι, πάντα.
1: Καλημέρα, παιδιά, από Βυζίτσα Πύλιο. Φέρετε σάλα στην ΑΕΚ. Σάλα.
0: Σαλάχ θέλει να πει.
1: Α, σαλάχ, μάλλον. Ναι, ναι. Για χαρά, παιδιά, η δουλειά έγινε. Τι έκανε ο κύριος Κώστας. Πάλι πήγε και έκανε κάτι εθελοντικό. Βλέπεις τι ωραία.
0: Τι είναι αυτό.
1: Έβαψε μάλλον στο πλάι την πεζούλα.
0: Μάλλον καθάρισε.
1: Καθάρισε τα χόρτα εδώ πάνω, βλέπεις.
0: Ναι.
1: Και μετά έβαψε, μάζεψε τα χορταράκια. Μπράβο,
0: κύριε. Μπράβο, κύριε Κώστα. Μπράβο. Μπράβο.
1: Καλημέρα, ο Άγιος Σπυρίδων είναι νομός Σάρτας και το επανό χωριό Νέα Κερασούντα είναι νομός Πρέβεζας. Αλλά είναι πιο κοντά στην πόλη της Σάρτας, αυτό που είπες και εσύ. Οχ, άλλος λέει, τι βλακίες λες, ο Άγιος Σπυρίδων ανήκει στο νομό Άρτας. Είσαι αρτινός εσύ, δεν νομίζω.
0: Εγώ νομίζω ότι ανήκει στο. Ο Άγιος Σπυρίδων έχει πάει 150.000 φορές.
1: Είναι νομός Σάρτας.
0: Αλλά είναι εκεί στα όρια. Νόμιζα ότι ανήκει στο νομό Πρέβεζας, αλλά όπως λέει και ο άλλος.
1: Το λέει και ο Ζώης και τα λοιπά. Και λέει ότι και ο Άγιος Σπυρίδων λέγεται Μαμ Τσαουσί.
0: Μάνος, όχι, ρε, Μαμτσαΐ.
1: Ναι, κάπως έτσι.
0: Μαμτσαΐ στους Μαμτσαούς. Άσε τώρα, σου λέω, τα ξέρουμε.
1: Ορίστε, η Διέσποινα στέλνει: ο μικρός Ρίφης ήταν γιος Ελλήνων μεταναστών στην Άγρια Δύση. Ήταν το μακροβιότερο παιδικό περιοδικό γραμμένο από Έλληνες που δημιούργησαν τον μικρό καουμπόι και τον μικρό αρχηγό. Ευχαρίστησε και εμένα, λέει, που μορφώνω τον Πέτρο και δεν λέω πόσο μεγάλος είσαι. Πες ένα ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ, Διέσποινα, που μορφώνεις τον Πέτρο.
1: Μπαρμπαγιώνος Ανατολάκης. Τσεκούρι, εντάξει, ήταν τσεκούρι, παιδιά, και εγώ έτσι πιστεύω και μου το έστειλε και κάποιος εδώ στο Insta. Κάτσε να ρίξω μια ματιά και εκεί πριν συνεχίσω.
0: Ήταν πολύ ευγενής όμως. Για... πολύ ευγενής ο Γιώργος.
1: Βίβιαν, αν μπορούν οι τεχνικοί να φτιάξουν το σήμα στους παξούς 97,3 και 101,1. Παρακαλώ. Να ενημερώσουμε τον κεντρικό έλεγχο. Ανατολάκης δρεπάνη, λέει ο Γιάννης. Εντάξει, ήταν δυνατός. Ήταν δυνατός.
0: Όχι, ρε παιδί μου, δεν ήταν. Ήταν
1: ελεγκάντ αμυντικό, δεν ήταν μελιπέρκ.
0: Όχι, ρε, ελεγκάντ.
1: Ναι.
0: Ποιο διεκδικεί, δηλαδή σε δερμπάκ τώρα και να διεκδικεί θα γίνει σε ελεγκάντ.
1: Όχι. Ο Μέλμπερκ ήταν, ρε φίλε, τέτοια περίπτωση.
0: Δεν ήταν ελεγκάντ.
1: Δε τι ήταν.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Ούτε βαρούσε ούτε τίποτα.
0: Όχι, βαρούσε, αλλά τόσο όσο. Βαρούσε δυτικά, με το δυτικό τρόπο.
1: Τι?
0: Με το δυτικό τρόπο. Να μην σε παίρνουν
1: μεγάλη
0: και πολύ είδηση.
1: Α, με
0: να
1: τρόπο.
0: Μην σε παίρνουν και πολύ είδηση.
1: Με τρόπο, ιταλικό.
0: Λοιπόν, πάμε σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων και γυρνάμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κατασχέθηκαν 6,2 τόνια κατάλληλων προϊόντων κρέατος στην Αττική. Εντοπίστηκε παράνομο εργαστήριο στο Ήλιον. Καμία απολύτως ανοχή σε όσους ασυνείδητους κάνουν βρώμικα παιχνίδια με την ασφάλεια και τον οικογενειακό προϋπολογισμό των πολιτών, ξεκαθάρισε ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς. Τις προσπάθειες για την προώθηση της ειρηνευτικής διαδικασίας θα συζητήσει ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών που βρίσκεται στην Κύπρο, συναντήσει με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Συνεχίζεται ο πύρινος εφιάλτης σε Ισπανία και Γαλλία. Μάχη με το χρόνο δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις πριν από το νέο κύμα καύσωνα. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους και στις δύο χώρες. Κόλαση φωτιάς και στην Πορτογαλία. Ενώπιον της δικαιοσύνης, οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθίας που κόστισε τη ζωή σε έναν 67χρονο εργαζόμενο. Μεσολαβητές από το Πακιστάν, την Αίγυπτο και το Κατάρ επεξεργάζονται πρόταση για την επανεργοποίηση του μνημονίου κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Πτώση στις τιμές του πετρελαίου στα 87,94 υποχώρησε το Brent. Συνομιλία Μητσοτάκη με τον πολυβραβευμένο σκηνοθέτη της Οδύσσειας Κρίστοφερ Νόλαν τον ευχαρίστησε για τη συμβολή της ταινίας στην τόνωση του παγκόσμιου ενδιαφέροντος για τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό. Υψηλός κινδύνος εκδήλωση πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη και σε πολλές άλλες περιοχές. Και ο καιρός γενικά έθριωσε ως 37 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 34 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Ακούτε Era Sport.

0: Βιβιάν, έχεις πάει Ελαφώνησο, έχεις πάει.
1: Ελαφώνησο ή Ελαφώνησο.
0: Ελαφώνησο. Έχεις πάει. Σκέψω να το ακούσω αυτό, επειδή είναι αρκετό ακόμα. Εκεί τέρμα δεξιά, υπάρχει ακόμα εκείνο το μπαράκι που είναι σαν καντίνα το μπαράκι με τους ξύλινους κορμούς για τραπέζια. Υπάρχει. Σκέψω εκεί να πηγαίνει απόγευμα προς βραδάκι και να το ακούσω αυτό.
1: Και τι θα γίνει.

0: βλέπω, δεν μπορείς, υποφέρεις. Υποφέρεις. Υποφέρεις, ρε.
1: Εκεί στην Ελαφώνηση πού βρήκατε να μείνετε, ρε παιδί, γιατί εγώ όσες φορές έχω πάρει τηλέφωνα.
0: Στο κάμπινγκ, στο σύμμορε.
1: Στο κάμπινγκ. Με σκηνή.
0: Στο κάμπινγκ, όχι, είμαι σε πολυκατοικία.
1: Αφού δεν ξέρει, τα έχουμε ξαναπεί. Έχει πάει στον Αρμενιστή στο κάμπινγκ στη Χαλκιδική.
0: Όχι,
1: έχει σπιτάκια, έχει τέτοια.
0: Έχει και εκεί. Έχει και
1: δωματιάκι.
0: Όχι.
1: Όλα κλειστά.
0: Όχι, σε τέτοιο.
1: Κάνετε μπάνιο όλοι μαζί.
0: Τι εννοείς όλοι μαζί?
1: Οι πελάτες του κάμπινγκ.
0: Δεν έχεις πάει σε κάμπινγκ ποτέ?
1: Μία φορά πήγα επισκέπτης να βρούμε ένα συγγενή. Όχι,
0: δεν έχει πάει.
1: Δεν πάω.
0: Δεν έχει πάει σε κάμπινγκ.
1: Εσύ είσαι από Ελαφώνησο? Όχι.
0: Πέτρο, να σου πω κάτι.
1: Πας όμως συχνά.
0: Πώς γίνεται να μ' αρέσει να κάνω εκπομπή μαζί σου και να μην έχεις τίποτα από τα βασικά?
1: Τα αντίθετα, λέγοντε, ρε φίλε.
0: Δηλαδή
1: να μην έχει τίποτα από τα βασικά. Να μην πω τι παπούτσια φορά σήμερα. Να μην αναφέρω καν τι παπούτσια φορά σήμερα.
0: Τι παπούτσια φοράω?
1: Τέλος πάντων.
0: Ξέρεις πόσο τα αγόρασα αυτά?
1: Πόσο?
0: Μπορεί και 55.
1: Σοβαρά?
0: Άμε.
1: Ούτε τζάμπα δεν τα παίρνω. Ούτε τζάμπα.
0: Θες να πω για το μαγαζί που τα πήρα?
1: Καλό.
0: Γνωστό. Η γνωστή αλυσίδα η Βρετανική, τέτοια, η Αγγλική.
1: Αγγλική. Πώς το λένε,
0: με δύο
1: γράμματα, με δύο γράμματα που είναι? Με
0: δύο γράμματα. Τέτοιο, που έχει δύο ονόματα και μεταξύ τους το N.
1: Μάξι Σπένσερ.
0: Σύπα,
1: το λουκούμισε λίγο.
0: Το σπίθα δεν το ξέρεις, το Μάξι Σπένσερ όμως τα ξέρεις. Α, πω κάτι. Όταν είχα πρωτοπέσει στην Αγγλία, εδώ τα Μάξι Σπένσερ ήταν ακριβά.
1: Εκεί όχι.
0: Περίμενε. Πάω λοιπόν στο δίνω. Και βλέπω, ξέρω, μια πολυκατοικία. Marks and Spencer. Μπαίνω μέσα και είχαν το 1/3 της τιμής από ό,τι είχαν στην Ελλάδα.
1: Σόπαρε.
0: Ναι.
1: Έχει μεταφορικά
0: γι' αυτό. Τώρα δεν ξέρω τι τιμές έχουν, ξέρω, στην Αγγλία και τα λοιπά. Δεν ξέρω. Αλλά λέω, πώς είναι δυνατόν? Πώς είναι δυνατόν?
1: Και εκεί δηλαδή, είναι και πιο ακριβά τα πράγματα γενικά, έτσι?
0: Ναι. Όχι τόσο στην ένδυση και στο φαγητό όταν ψωνίσεις. Για σούπερ μάρκετ όχι. Δηλαδή το κρέας, εκεί επειδή έχουν Ιρλανδία, έχουν έτσι,
1: έχουν
0: τροφοδοσία,
1: πράγμα, ναι.
0: Έχουν κρέας και τέτοια. Να φάνε και κότες που λένε, ναι, κρέας. Αλλά είναι φτηνά. Σε άλλα πράγματα πολύ πιο ακριβή. Δηλαδή συγκοινωνίες, φαγητό έξω, ενίκεια, στέγη, όλα αυτά. Τέλος πάντων. Αλλά δεν θέλω να σου πω γιατί το λες έτσι. Δηλαδή.
1: Μπράβο, Βασίλη, μπράβο.
0: Δεν τα φοράγεις, ε?
1: Όχι. Ούτε στη θάλασσα.
0: Τη θάλασσα.
1: Τον είδες, βέβαια, άμα τον δεις θα με στηρίξεις, πιστεύω. Θυμάσαι που με ρώτησε χθες στη μηχανή αν είδα κάτι εκεί που θα μπορούσε να έρθει στην Ελλάδα.
0: Πού?
1: Στην Αμερική. Θυμήθηκα κάτι. Θα σου το πω μετά. Α, το κάνουμε, λες. Πιστεύω δεν είναι ρίσκο.
0: Εγώ είμαι καλό φίλτρο.
1: Είσαι.
0: Δεν έχω πρωτογενείς ιδέες.
1: Αλλά άμα σου δώσουν μία,
0: αλλά
1: την τραβάς, ναι.
0: Είχα παρατηρήσει το εξής. Τα πράγματα που μου άρεσαν, δηλαδή που έβλεπα στο εξωτερικό, που δεν είχαν έρθει στην Ελλάδα, σου μιλάω τώρα για δεκαετία του 90, όλα αυτά. Τα πράγματα που μου άρεσαν ήρθαν μετά και πέτυχαν. Κάποιοι τα έφεραν που μπορούσαν, που είναι αυτή η δουλειά τους και λοιπά, και πέτυχαν. Τα πράγματα που δεν μου άρεσαν δεν.
1: Θα πεις κανένα παράδειγμα, είμαστε? Ή δεν κάνει?
0: Δεν κάνει τώρα, εντάξει, άστα.
1: Δεν
0: πάμε σε τέτοια.
1: Εντάξει.
0: Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Σκέφτηκες τι θέλεις να κάνεις business?
1: Δεν ξέρω, γενικά είμαι λίγο
0: προβληματισμένος.
1: Όχι.
0: Έχεις τώρα, γνώρισες. Καταρχήν δεν έχεις πει ένα γεια, γνώρισες Ελληνοαμερικάνους.
1: Γιατί είναι 3 η ώρα
0: και δεν τους στέλνεις ένα.
1: Είναι 3 η ώρα ξυπνήματα.
0: Ναι, αλλά ακούνε από Ερτέκο. Θα βάλουν αύριο το πρωί, θα πούνε αυτό το παιδί. Τους είπες ποτέ ή τους είπες ότι είσαι τηλεοπτική φίρμα μόνο?
1: Όχι, ρε. Αφού στο ραδιόφωνο βγήκαν και μίλησαν οι άνθρωποι.
0: Α, ναι, εντάξει. Okay.
1: Και στο
0: τόσο Ελληνοαμερικάνου millionaires και billionaires γνώρισε.
1: Ναι, ναι. Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Άρχισε ένα τέτοιο, να σου μπαίνει το σαράκι,
1: Όχι, επειδή με ρώτησε και μετά λέω κάτσε, ρε. Δεν μπορεί να μην είδα κάτι εκεί που δεν υπάρχει.
0: Το ρώτησα, παιδιά, το εξή. Ήσουν Νέα Υόρκη πολλές μέρες. Είδε κάτι που να μην υπάρχει στην Ελλάδα και να σου άρεσε? Δηλαδή, μαγαζί, α πούμε, ένα μαγαζί. Εκεί να υπάρχει και εδώ να μην υπάρχει.
1: Σου είπα κάτι, αλλά.
0: Όχι, όχι, εκείνο δεν μου έκανε. Πες τι μου πες.
1: Σου είπα ότι πουλάνε στο δρόμο. Πώς πουλάμε τα καλαμπόκια, ας πούμε. Φρούτο-σαλάτα. Στον δρόμο όμως, έτσι, όχι σε μαγαζιά.
0: Θα πάω να πάρω από το δρόμο φρούτο-σαλάτα. Η οποία δεν ξέρω, δεν είναι εκτός ψυγείου, είναι εκτός.
1: Όχι, είναι μέσα σε πάγο. Το έχουν μελετημένο.
0: Δεν θέλω να τέτοιο.
1: Η αλήθεια είναι ότι τα ζουμιά φεύγουν από τα φρούτα και δεν ξέρω πώς ανοίξουν, αλλά τα παίρνανε και τουρίστες πολύ, τα παίρνανε και οι Αμερικάνοι τα παίρνανε πολύ. Σαν δεκατιανό τύπο, κατάλαβες. Αυτό που είδα και το σκέφτηκα είναι μαγαζί.
0: Τι μαγαζί?
1: Με ρούχα καλά και όχι πάρα πολύ ακριβά. Αλυσίδα είναι εκεί και δεν υπάρχει εδώ.
0: Και μια ακόμα αλυσίδα λοιπόν.
1: Ναι.
0: Ξέρουν οι Αμερικάνοι από τέτοιο, από ρούχα.
1: Ωραία, ωραία.
0: Από ένδυση.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: ξέρουν.
1: Ξέρουν.
0: Η Νέα Υόρκη ξέρει. Άλλες πόλεις μπορεί να μην ξέρουν. Η Νέα Υόρκη εντάξει.
1: Ξέρει. Τέλος πάντων. Γιάννη, θα αρχίσει να αναστατώσει τον κόσμο με αυτό που λέγαμε στο γραφείο.
0: Θες να ανοίξει ένα μαγαζί και να σου λες. Θέλετε αυτό το πουκάμισο να σας προτείνω. Δεν σας πάει αυτό.
1: Όχι, ρε συζήτηση. Καλά, ούτε άνθρωπο δεν είχε. Έμπαιναν εκεί τουρλουμπούκι. Ορμάται Μακεδόνες, ό,τι γινόταν.
0: Δεν, όχι, όχι.
1: Σταμάτα τώρα. Μπορεί να σταματήσει γιατί έχει πάρα πολλά μηνύματα. Ηλία, σταματάμε με τον Ατσίδα που ήταν στα Λάχανα και τα Χάχανα. Ωραία. Καλημέρα σε όλους τους συνταξιούχους, λέει ο κ. Παναγιώτης. Με υγεία. Ελά. Το κόλλησε στο. Φίλε, τα μηνύματα είναι πάρα πολλά, δεν ξέρω τι γίνεται. Από το Λεμανίδα μόνο ο 10. Γεια σου, κύριε Παναγιώτη μας. Σωστά. Καλημέρα. Τα καλύτερα τσεκούρια ήταν Βάιος Καραγιάννης και Κολτσίδας. Σωστό.
0: Βάιος Καραγιάννης και
1: Κολτσίδας. Καλά τσεκούρια ήταν.
0: Καλά τσεκούρια.
1: Πεχταράδες, ένα τα λέμε κι αυτά, αλλά ήταν.
0: Γυαλιστερά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Καλημέρα και στον Αλέξη από Πειραιά που λέει Μπλεκ, Ζαγκόρ, Όμπραξ τα καλύτερα. Δεν τα ξέρω. Αγαπητοί φίλοι, είμαι παλιός και σας λέω ότι πριν από αυτά μαζί με τον μικρό ήρωα ήταν και το Γκάουρ Ταρζάν μεγάλη κυκλοφορία. Το θυμάσαι?
0: Όχι.
1: Ούτε εσύ? Πόσο παλιό. Καλημέρα σας. Είναι πραγματικά τραγικό αυτό που λέτε και το χειρότερο μήπως οι περισσότεροι. Α, όχι, αυτό είναι. Στην προηγούμενη εκπομπή. Εντάξει, εντάξει. Το καλύτερο με τα παπιά είναι πως.
0: Ποια παπιά? Α, τα Ντάκ, Ντόναλντ Ντάκ.
1: Σε μια εθνική γιορτή της Αμερικής έτρωγαν παπιά. Καλό, Αντρέα, καλό. Λοιπόν, Καλιτζάκης, Ανατολάκης, Κολτσίδας. Το Κολτσίδα ξεχάσαμε, ναι, ναι. Εδώ λέει ότι ο Άγιος Σπυρίδωνος ανήκει στην Πρέβεζα, ενώ είναι χωριό της Σάρτας. Τον Ντόναλντ τα βρει.
0: Τι να βρω τον.
1: Τ' άκουσες πολύ γι' αυτό. Τ' άκουσες πάρα πολύ και
0: τον Άγιο Σπυρίδωνα.
1: Και δικαιολογημένα.
0: Πού είναι στα όρια Άρτας, Πρέβεζας, νομών εννοώ.
1: Τ' άκουσες πολύ και δικαιολογημένα, φίλε. Καλημέρα σας. Το χιούμορ και η περιγραφικότητα του Πέτρου σε συνδυασμό με τη στοικότητα και εμπειρία του Βασίλη αποτελούν τον τέλειο συνδυασμό για την καλύτερη αθλητική κουσκουσάδικη εκπομπή του ραδιοφώνου σήμερα. Κώστας από Πάτρα.
0: Είμαστε πρωινάδικο.
1: Λιάγκας.
0: Γενικά
1: πρωινάδικο. Έλα, σε παρακαλώ τώρα.
0: Όχι, δεν όχι, ξέρω.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Είμαι στοικός φιλόσοφος.
1: Είσαι.
0: Ή μόνο το στοικός είμαι.
1: Γράψε και εσύ κανένα έπος.
0: Θα γράψω μετά θα κάνω.
1: Ηλιάδα της είναι Ινάκη, δεν ξέρω τι είναι αυτό.
0: Ηλιάδα?
1: Είναι Ινάκη, τι είναι αυτό, δεν ξέρω. Μακράν καλύτερη. Α, ρε! Είναι ερωτικό περιεχομένο. Είναι ερωτικό περιεχομένο. Ρε, Γιάννη, τι μας στέλνεις εδώ πέρα, μας βάζεις. Εσύ, Βιβία, αν το ήξερες, βλέπω, έτσι. Μπράβο. Καλό ή. Παρακολουθεί. Αχ, σωστά. Νομίζω άκουσα ότι είπε ότι δεν συμπεριέλαβε την ιστορία με τον κανένα του κύκλωπα επειδή στη μετάφραση δεν έβγαινε τόσο σωστό το νόημα. Γιατί ρε, άμα έλεγε nobody. Πώς σε λένε,
0: no one.
1: No one, ξέρω εγώ. Ποιο σε τίτλωσε, no one, ξέρω εγώ.
0: Αυτό το είπε ο Chris Nolan.
1: Ναι, μας το στέλνει εδώ η Ευγενία. Και λέει, καλημέρα Πέτρο, ο Ραϊόλα έχει φύγει από τη ζωή, γι' αυτό δεν έχει ομάδα. Όχι, γιατί δεν κάνεις. Α, να, και μας το στέλνει και ο Νίκος. Μας το στέλνει και η Ευγενία, μας το στέλνει και ο Νίκος το περικύκλωπα. Προσπάθησα, αλλά δεν γινότανε. Αυτό. Ευχαριστούμε και τους δύο, μπράβο. Τζι, Μάνταμ και τα λοιπά, τα γνωστά. Το Ευγενέ Τσεκούρι. Άσε μας ρε Παπα-Νικολάου, Τσεκούρη ήταν και είχε και ασυλία. Τον είπες.
0: Για ποιον? Για τον Μέλμπεργκ ήταν το Ευγενές.
1: Ναι, όχι για τον Γιώργο.
0: Για τον Γιώργο το είπα. Για τον Γιώργο τον Ανατολακή. Όχι, ήταν. Ξέρεις, σαν άνθρωπος. Ναι, ως άνθρωπος, ο Γιώργος Ανατολακής.
1: Παρέα, ήταν. Συνεντεύξεις τύπου.
0: Πολύ ευγενής. Πολύ ευγενής. Έκανε και εκεί πέρα παρέα με τον Δημήτρη, τον Ελευθερόπουλο κτλ. Που ήταν τη φιλοσοφική. Φιλοσοφική ο Δημήτρη.
1: Τότε δεν ήταν, μετά έγινε.
0: Ποιο?
1: Ολέ.
0: Τι είπε,
1: καλημέρα παιδί. Δημήτρη.
0: Τι δεν ήταν, είχε
1: δεν ήταν.
0: Ο...
1: τότε ήταν.
0: Άλλο είχε πάρει περάσει. Το πτυχίο.
1: Τώρα ήταν. Πιο Dolce Vita φάση ο Ελέ.
0: Πάντα κάποτε. Ήταν Dolce Vita.
1: Μετά, το όχι, ένα τώρα δεν, έχει, τώρα,
0: δεν
1: τώρα ανέβει έχει
0: το άλλο. Δεν
1: τώρα είναι καμία σχέση. Καμία σχέση. Τώρα είναι λεβεδιά. Είναι και ψαγμένος. Είναι... Του κάνεις μια συνεντευξούλα και σου μιλάει πιο.
0: Πάντα ήταν, ρε φίλε. Απλώς πιο νέος. Ήθελε και αυτός λίγο.
1: Λίγο
0: παραλιακή. Ξέρω εγώ. Λίγο έτσι.
1: Λάμπρο, δεκτώ αυτό που λες και εμένα δεν μ' αρέσει. Θα το πω τώρα στην Αντιγόνη. Βασίλη, πότε ανέβει στην Άρτα, θέλω να σου δώσω κρασιά. Είμαι στον χώρο των πωλήσεων και θα απολαύσει ωραίες ετικέτες. Γιώργος Φιλιππιάδα. Να του Γιώργο.
0: Γιώργο, πολύ ευχαριστώ. Όταν είμαι στην Άρτα όμως δεν εμφανίζεστε. Ή όταν λέω ότι θα έρθω Άρτα. Έτσι. Μετά όταν φεύγω από Άρτα, εμφανίζεστε. Πώς γίνεται αυτό?
1: Ναι.
0: Πώς γίνεται, πες μου.
1: Όποιος βλέπει την ταινία λέει δεν έχει ιδέα ότι είναι γυρισμένη σε διάφορα μέρη του κόσμου. Αυτό που του μένει είναι η Ελλάδα, λέει ο Γιάννης. Σωστό. Και ναι, και όντως ο Ανατολάκης δεν έχει πάρει ούτε μια κόκκινη κάρτα. Γιατί είναι αυτή. Στην καριέρα του.
0: Και δεν θα έπρεπε, ναι.
1: Αν και εξαιρετική ηθοποιός, λέει ο Ηράκλης. Συγγνώμη. Καλό θα ήταν να μην διαφημίζουμε ανθρώπους που υιοθέτησαν παιδιά και τα άλλαξαν φίλο από 3 χρονών, γιατί ήταν cool να έχεις τρανς παιδιά στο Hollywood. Καλημέρα. Ποιος το έκανε αυτό?
0: Μήπως ο ηθοποιός.
1: Αν και εξαιρετική ηθοποιός, λέει. Η Σαρλίζ. Να κάνετε τέτοιο πράγμα, δεν ξέρω. Μάνος από Ηράκλειο. Μπράβο, Βασίλη, ένας από εμάς. Εγκατάσταση λέγεται. Ρε Πέτρο, ρε τι? Πέτρο, τι περαστικά για το κλιματιστικό, συνάχη έχει.
0: Για ξαναπες το μήνυμα.
1: Ότι λέγεται εγκατάσταση και όχι περαστικά. Δεν λες πλήρωσε τα περαστικά.
0: Όχι, ρε.
1: Τι λέει, συνάχη έχει. Έλα, αυτό λένε κι άλλοι τώρα. Μην με φτωχεί.
0: Περαστικά.
1: Μια που μιλάει για κάμπινγκ. Καλημέρα από την Τριστινίκα. Ωραία, Τριστινίκα, ρε, μπράβο.
0: Τι είναι Τριστινίκα?
1: Χαλκιδική.
0: Δεν έχω πάει ποτέ, ρε φίλε.
1: Σοβαρά.
0: Χαλκιδική.
1: Κοίτα τι ωραία, ρε φίλε. Χάμω για λέξη.
0: Κοίτα, πάει, δηλαδή,
1: κοίτα θαλασσάρα, ρε φίλε. Κοίτα θαλασσάρα, ρε φίλε. Αχ, κοίτα θαλασσάρα.
0: Πολύ κόσμο δεν έχει. Έχει πολύ κόσμο.
1: Γενικά έχει, ναι. Πετράν λέει, το μεγαλύτερο τσεκούρι μακρά από το δεύτερο ήταν ο Τάκης Ελευθεριάδης. Δεν ξέρω.
0: Ούτε εγώ το ξέρω.
1: Θεωρώ ότι τα σποτάκια των φιλοζωικών θα μπορούσαν να έχουν λιγότερο επιθετικό ύφος και ίσως περισσότερη ευγένεια. Αρχικά απευθύνοντάς μας το λόγο στον πληθυντικό όπως κάθε διαφήμιση. Ίσως έχω άδικο, εγώ δεν ξέρω, αλλά χτυπάει κάπως και είναι πολλά, δεν είναι μόνο ένα σποτ. Έχει θέμα η αναμετάδοση στο Βόρειο Εύρο, 89,4. Ευχαριστώ. 89,4 Βόρειο Εύρο. Να ενημερώσουμε και γι' αυτό, παρακαλώ.
0: Ο Βόρειος Εύρος, ωραία το λέει.
1: Κοίτα, θέλει,
0: αλλά σκέφτεσαι να πεις Νότιος Εύρος.
1: Όχι.
0: Δηλαδή,
1: να μην πεις τέτοια πράγματα.
0: Δηλαδή Νότιος Εύρος.
1: Το Δαμίγο που το θυμήθηκες, ρε Βασίλη.
0: Τον?
1: Το Δαμίγο.
0: Δαμίγο.
1: Στόπερ. Στόπερ.
0: Όχι εγώ, δεν λες εμένα, Βασίλη.
1: Όχι, όχι, άλλος Βασίλης. Καλημέρα στο Βασίλη. Βασίλης Κατσανδρής. Επίσης ο Ανατολάκης τρομερός ρήτορας. Στη Βουλή ακόμα θυμούνται τις αγορεύσεις του. Έλα ρε παιδιά τώρα. Τι παραξενίστηκε. Τι κακό είναι αυτό.
0: Πολλά γελάκια βλέπω εκεί και δεν μ' αρέσει.
1: Όχι μωρέ. Θέλει ρέση Γιώργο. Άστο. Βλακίες. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Δεν είναι κρόξ, όχι. Καλημέρα σας.
0: Κρόξ.
1: Δεν τις έχεις δει τις παντόφλες πλαστικές με τις τρύπες? Τα κρόξ.
0: Α, αυτά στα φαρμακεία.
1: Ναι, δεν είναι μόνο στα φαρμακεία πλέον. Στα φαρμακεία ήταν τα τσόκαρα παλιά. Welcome back. Γεια σου, Μάνο, αλλά έχουμε γυρίσει την προηγούμενη εβδομάδα. Είδωλο, τρελαίνομαι να διαβάζεις τα μηνύματα μας με φωνή Σπύρου Παπαδόπουλου. Έτσι θα διαβάζω. Σπύρου Παπαδόπουλου, γιατί? Λοιπόν. Καλημέρα από τη δροσερή Λίμνο. Ανάμεσα στα τσεκούρια, βάλτε και εμένα, λέει ο φίλος ο Πανελόγος. Ισουτά. Λοιπόν, καλημέρα, παιδιά. Κάμπινγκ Τσαπί δίπλα στην Κορώνη. Γιάννης 7, Χαγιά. Πώς σου φαίνεται? Έχει πάρει και το τακατούκι, το ξέρεις το τακατούκι αυτό?
0: Όχι.
1: Ω, σοβαρά.
0: Τακατούκι.
1: Ναι, είναι αυτό που το χτυπάς στην άμμο για να χώσεις μέσα την ομπρέλα.
0: Τακατούκι.
1: Ναι, ξέρεις τι ωραίο. Ούτε να... ανοίγει μια τρύπα κάτω, βαράς από πάνω και ανοίγει μια τρύπα και μπαίνει μέσα σταθερή η βάση για την ομπρέλα. Πολύ ωραίο. Πάρα πολύ καλό. Καλή τέτοια.
0: Αφού δεν ξέρεις από
1: καλή αγορά.
0: Αφού δεν έχεις πάει ποτέ κάπου, πού τα ξέρεις?
1: Δεν έχω πάει κάπου και έχω πάει θάλασσα, ρε φίλε. Έχω πάει θάλασσα. Νομίζω ότι ο κύκλος του Μέντι έκλεισε, τι λέτε? Ο Φάνης.
0: Όχι. Όχι, όχι ακόμα. Έχει ακόμα. Ένα τέταρτο.
1: Ένα τέταρτο. Είμαι ενήμερος, σας ακούω κάθε μέρα. Γεια σου, ρε Μάνο. Α, για να πάω λίγο ένστα, γιατί έχει στείλει ο φίλος ο Μάνος, ο Αλέξανδρος, ένα ωραίο και λέει Ζε Ελίας Τσεκούρη χωρίς δεύτερη σκέψη, όντως. Και λέει ο Καρέτσας δεν κάνει κάτι διαφορετικό στο παιχνίδι από τον Ορλίσε. Έχουν πολλά κοινά. Θα συμφωνήσουμε, φίλε.
0: Για ξαναπέσω.
1: Είναι τραβηγμένο να πει ότι ο Καρέτσας κάνει πράγματα που κάνει ο Ορλίσε στο γήπεδο. Γιατί ο ένας είναι φτασμένος, είναι παιχτάρα, πήγε μου τι άλλα αυτά. Αλλά Γάλλος, με Ντεμπελέ, Μπαπέ, Μπαρκολά κλπ. Αλλά.
0: Αλλά ποιο είναι το.
1: Ότι μοιάζουν πολύ στο παιχνίδι τους, μωρέ.
0: Ότι μοιάζουν πολύ στο παιχνίδι τους.
1: Από assist, passes και τέτοια. Ναι. Καλημέρες, Πετράν, και καλώς ήρθες. Θέλω τη γνώμη σου και
0: εμένα,
1: του Βασίλη για την
0: Ορτέγκα. Αν δηλαδή μου λέγανε ότι με το ζόρι πρέπει τον Καρέτσα να τον παρομοιάσω με κάποιον, θα ήταν με το Σάκα.
1: Ο Σάκα έχει λίγο κεφάλι, εμείς δεν έχουμε.
0: Τι κεφάλι?
1: Γκολ κεφαλιά. Άμα δεν βαρέσει το κόρνερ από τη μία πλευρά και πάει στην άλλη και το χτυπήσει ο Ράις, ας πούμε, μπορεί λίγο κεφάλι να βάλουμε. Ο Καρέτσας μια σταλίτσα είμαστε. Δεν βάζουμε κεφάλι πολύ. Εντάξει, θα μου πει το παιχνίδι γενικά. Οκ, okay, γραμμή. Ασβέστη που λέγαμε παλιά.
0: Ναι,
1: ναι. Ναι, okay,
0: εκεί, θα, εκεί θα υποδεχτώ την μπάλα, δηλαδή. Από εκεί θα συγκλίνω. Από εκεί θα του κάνω, ξέρω εγώ, μανούρα.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, εντάξει. Λίγο.
1: Για πε για το Λάιον που λέει τη γνώμη σου για τον Ορτέγκα.
0: Τη γνώμη για τον Ορτέγκα. Ό,τι είπε ο Γκουαρδιόλα, εγώ τι να πω. Τι να πω. Είπε ο Γκουαρδιόλα για τον Ορτέγκα. Ένα από του καλύτερου θεματοφύλακε που έχω συνεργαστεί.
1: Ναι, ναι. Γιατί έφυγε, δεν μα είπε, βέβαια, αλλά τέλο πάντων.
0: Και γιατί δεν τον έβαζε βασικό.
1: Ναι. Ο Ρόμπαξ είναι ο άσπονδο εχθρό του Σκρούτζ Μακντάκ. Το δεύτερο πιο πλούσιο παππί του κόσμου.
0: Α, ο Ρόμπαξ αυτό. Α, ναι. Ήταν ο ξάδερφό του. Κάτι τέτοιο.
1: Το πρώτο ήταν ο Σκρούτζ. Βασίλη, μάθε μπαλίτσα από τον κεφαλό γραβιέρα. Ούτε τζάμπα κλαίω, λέει ο Γιάννης. Για τα αυτά που φοράς τέλος πάντων που είπα ότι δεν θα τα βάζω ούτε τζάμπα. Λοιπόν, άλλο. Και άλλα κάμπινγκ εδώ. Το τσαπί, πολύ ωραία. Λοιπόν, σήμερα πήγανε μόνο 6 μηνύματα στα request. Ευτυχώς όμως τα βλέπω και θα τα διαβάσω και αυτά και θα τα φέρω μέσα, μέσα μεριά.
0: Μέσα, μέσα, μέσα. Έτσι, μεριά.
1: Για τα και SMS και mail δεν έχω κοιτάξει, θα τα δώσω λίγο. Λοιπόν, Στέλιος Ιωαννίδης, για να το τελειώσει Στέλιος. Κύριε Παπα-Νικολάου, και μόνο που αναφέρετε ότι 3 του 2004 είναι για παιδάκια, ειλικρινά χάνω πάσα ιδέα. Πάνω πέμπτη okay. Να δείτε την συγκεκριμένη ταινία, έπος με φορεί ο οποίο ναι, Βασιλά, την αδική λίγο.
0: Ρε παιδί μου, είπα, κοίταξε να είπα, είναι η Οδύσσια από τη μία πλευρά και η Τρία από την άλλη. Η μία μου φαίνεται εμένα πολύ εμπορική ταινία, δηλαδή η Τρία μου φαίνεται πολύ εμπορική ταινία, πράγμα το οποίο αποδείχθηκε, δηλαδή με ηθοποιού, ξέρω εγώ. Πιο στάρ, ένα τέτοιο πράγμα και πιο εύκολη. Η Τρία. Ετούτη είναι πιο δύσκολη ταινία.
1: Πώς
0: το κάνουμε
1: δύσκολη,
0: τώρα, δεν σου φαίνεται εμένα.
1: Καλά, λέω όμως, φίλος. Μπες στη διαδικασία να το δεις. Μπες στη διαδικασία να το ξαναδείς. Είναι, ήταν ωραία η Τρία.
0: Δεν είπα εγώ ότι δεν ήταν ωραία. Δηλαδή, εύκολα την έβλεπες και την ξανάβει αυτό, τη βάζουν, την ξαναβάζουν τα κανάλια και τούτο και τ' άλλο κτλ. Οκ. Ετούτη είναι πιο δύσκολη ταινία.
1: Yeah.
0: Είναι πιο δύσκολη. Έχει πιο σκοτεινά χαρακτηριστικά σε σχέση με την Τρία. Έτσι, η Τρία ήταν να σου δείξει τον Πρίαμο. Πώς ξέρω εγώ,
1: ναι.
0: Φέρει τον Έκτορα. Δηλαδή πώς ήταν πιο παραστατική, πιο Hollywood ταινία. Δηλαδή πιο τέτοια. Ετούτη δεν έχει τέτοια πράγματα. Ετούτη δηλαδή σε πάει σε πιο σκοτεινά μονοπάτια.
1: Οκ, okay, οκ, okay, εντάξει.
0: Εντάξει.

0: Σακή. Πρόταση για ένταξη της παρηγορήτσας. Τι είναι αυτό?
1: Παρηγορήτσα, ρε. Η εκκλησία. Κοίταξη, στην Άρτα.
0: Ο φίλος του Σάκης έστειλε πριν τα μηνύματα με τον Νικοπολίδη. Τώρα έστειλε κι άλλο και πήγανε στα request. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα?
1: Για αυτή η φωτογραφία τι είναι?
0: Αναγέννηση Άρτας με Νικοπολίδη τερματοφύλακα. Να, και ο Μελέτης. Έχει στείλει τόσα μηνύματα και σήμερα το τελευταίο του πήγε στα request. Τι να πω. Η Ελαφώνη ήταν όμορφη, λέει, όταν την πρωτογνώρισα το 76. Τώρα είναι ο ένας πάνω στον άλλον. Ναι, εντάξει, η αλήθεια είναι αυτή.
1: Ανάλογα το μήνα, ρε.
0: Ανάλογα
1: Μελέτη.
0: Και πότε θα πας, σωστά.
1: Ανάλογα το μήνα. Αν πας, ξέρω εγώ, Ιούλιο και Αύγουστο μέχρι 15-18 Αυγούστου, φαντάζομαι. Έτσι, εσύ ξέρεις περισσότερο, εσύ είσαι κοντινός εκεί.
0: Ο Γιώργος Κουτρουμπής, ρε πάνη, όχι, ρε Γιάννη. Κουτρουμπής δεν ήταν.
1: Ρε παιδιά, λέει, ξέρετε πόσες ελαφώνησοι υπάρχουν. Ξέρετε αυτή στο νομό Χανίων με την κόκκινη παραλία που πας περπατώντας στο νησάκι, λέει ο Πέτρος.
0: Κάτω, στην νότια Κρήτη δεν είναι? Θα πάω τώρα το καλοκαιράκι, βεβαίως. Mm-hmm. Εννοείται.
1: Θυμηθείτε, ο Γιώργος Θαλάσσης λεγόταν και παιδί φάντασμα, λέει ο Πέτρος.
0: Και καλά για τη Χούντα που έστειλε και ένας άλλος εδώ ότι έκανε διάφορα.
1: Αυτά τα ξέρει ο Παρόλας.
0: Τα ξέρει. Μικρέ μου ήρωα Γιώργο Θαλάσση. Καλημέρα, παιδιά. Δύο θέματα. Καρέτσα, Τζόλης, μεγάλες μεταγραφές. Ο Κωνσταντέλης θεωρείται καλύτερος από αυτούς. Πού είναι και κάτι ακόμη. Ο προπονητής για αποχώρηση με τη Λίμπαρ, θυμηθείτε, δεν βγάζει παρέλαση. Δεν μανία με τη Λίμπαρ.
1: Έτσι λέγανε και πέρυσι.
0: Και πέρυσι έτσι λέγανε. Ναι. Η αλήθεια είναι αυτή. Και πίσω ο Κωνσταντέλης.
1: Καμάμε τι παρέλαση πια.
0: Ναι, πόσο
1: λες και είναι καλά. Έχουμε πολλές δεφέ. Ένα προπονητή εδώ πέρα που το νοιάζει, ξέρω πότε έχουμε παρέλαση εμείς. Για λέει, παιδιά, 28 Οκτωβρίου υπάρχει το όχι εκεί πέρα. Θα τη βγάλουν την παρέλαση.
0: Ο φίλος εδώ, ο παλαιολόγος, λέει: αφού δεν βάλανε Ρώσους κακούς με πυρηνικά, να λέμε πάλι καλά, είναι Hollywood. Του λέει τέλος. Ναι, σαν να λέει δηλαδή ότι επειδή είναι και ταινία του Hollywood, πρέπει κάποια πράγματα θα γίνουν, θα διαφοροποιηθούν, ας πούμε. Καλημέρα, Τάκη. Τι είναι το Βασάντι Ξέντι, δεν ξέρω. Και στην Κρήτη λέγεται Ελαφωνήσι. Σωστά. Λέγεται Ελαφωνήσι, όχι Ελαφωνήσι. Σωστά, πράγματι. Η αλήθεια είναι αυτή. Λέγεται Ελαφωνήσι. Λοιπόν, για να πάω mail, έχω. Ο Γιάννης λέει: πες στον ΕΠΟΠ. Πως ο Σπίθας ήταν ένας εύσωμος στο μικρό ήρωα καλές εκπομπές. Εσύ είσαι ο ΕΠΟΠ.
1: Εσύ είσαι ο ΕΠΟΠ.
0: Είμαι ο ΕΠΟΠ.
1: Αφού δεν ήξερες αυτούς τους παλιούς. Σπίθα και τα λοιπά. Α. ΕΠΟΠ δεν ξέρω τι είναι. ΕΠΟΠ.
0: Επαγγελματίας ο πλήτης, ρε. Πώς ήταν παλιά το ΕΠΗ. Εθελοντής πέντε έτους υποχρεώσεις. ΕΠΗ.
1: ΟΠΗ. Το ξέρω.
0: Εθελοντής πέντε έτους υποχρεώσεις.
1: Ο πλήτης πέντε έτους υποχρεώσεις.
0: Ο πλήτης πέντε έτους υποχρεώσεις.
1: Δεν ξέρω. Μπορεί.
0: Άλλο, δεν σταματάτε σήμερα, βλέπω. Καλημέρα, παιδιά. Ο Στέφανος Βάβουλας ήταν ένα δρεπάνι άξιο. Το θυμάσαι, Βάβουλας?
1: Όχι.
0: Πού τους ξέρετε, ρε παιδιά, μπράβο σας. Πολύ ωραία ιστορία. Πολύ ωραία. Λοιπόν, Βασίλη, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, φίλε, διότι τα κατάφερα.
1: Τα κατάφερες.
0: Τα διάβασα όλα. Μπράβο και πάλι.
1: Και εντός χρόνου. Και on-site.
0: Ποιος γιορτάζει σήμερα? Βλέπω 6 επαφές που γιορτάζουν.
1: Ακάκιε, μην ξεχάσετε τα μακαρόνια να είναι μίσκο.
0: Παγκόσμια μέρα υπατήτηδας.
1: Ναι. Γιορτάζει ο Ακάκιος σήμερα. Έχεις κανένα Ακάκιο?
0: Ακάκιος, Κάκι, Αυξέντιος.
1: Αυτό που
0: αυξέντιος,
1: σου είπα το άκουσες?
0: Ότι γιορτάζει ο Ακάκιος.
1: Όχι.
0: Ακάκι τα μακαρόνια είναι μίσκο.
1: Α, το ξέρω αυτό.
0: Ναι, το ξέρω. Διαφήμιση παλιά. Έτσι, ναι.
1: Μπορεί να μην το ξέρεις.
0: Ακάκι, τα μακαρόνια να είναι μίσκο.
1: Ναι, και πώς ήταν η διαφήμιση, αφού το δεν ξέρεις?
0: Ένα άλογο είχε.
1: Τι άλογο, μπορεί το άλογο. Σιγά μην έκανε και υπερπίδηση εμποδίων.
0: Τι είχε?
1: Ένα γαϊδούρι, είδα και έφευγε ο
0: καλό. Καλά, υπαρεφίλε,
1: ο καλό γύρο από εκεί.
0: Το άλογο με το γαϊδούρι, μεγάλη δουλειά.
1: Και του φώναζε ο άλλο από μέσα από την πορνή. Ακά και έφευγε ο Ακάκιο.
0: Ναι, να είναι τάδε τέλο πάντων. Ναι.
1: Ωραία. Είναι μερικέ διαφημίσει,
0: λένε. Για πάντα. Μάλιστα λένε ότι. Υπήρχε μια διαφημίση Put the coat down, τη θυμάσαι?
1: Πώ δεν
0: θυμάσαι. Ωραία, έχει διάφορε τέτοιε. Ότι όταν επειδή η διαφήμιση είναι τόσο πετυχημένη, ναι, θυμάσαι τη διαφήμιση και όχι τι διαφήμιζε. Και όχι το προϊόν
1: που διαφήμιζε.
0: Ενώ σε αυτό που είπες τώρα, επειδή είναι μέσα στο σλόγγαν, η μάρκα, εντάξει. Ναι. Ενώ στο put the code down,
1: ναι, τι διαφήμιζε.
0: Εγώ θυμάμαι.
1: Και εγώ θυμάμαι.
0: Ναι,
1: το Super Sport Nova τότε.
0: Ναι.
1: Τα ντοκιμαντέρ, ξέρω και αυτά.
0: Επειδή έβλεπε πάρα πολλές ταινίες, φόρτωσε πρόγραμμα και έγινε ανάλογο κτλ.
1: Μάλιστα. Λοιπόν,
0: τελειώσαμε, κύριε. Παιδιά, τα είπαμε πάρα πολύ.
1: Χορτάσατε.
0: Να το σκεφτάμε. Ήρθε εδώ και αυτό στην πάρα. Πάρα πολλοί κόσμος. Κάνει ένα ψαλιδάκι, αλλά.
1: Τώρα ο κύριος Παρόλας θα σας σερβίρει το επιδόρπιο.
0: Την είδες στην Οδύσσια, Σύρε? Την είδες, ε? Ωραία, δεν ήτανε? Καλή ήταν.
1: Αυτό. Εμένα το Βασίλη. Εμένα. Συμφωνείς, ακουγές. Ναι.
0: Γιατί εγώ είπα κάτι διαφορετικό και δεν είσαι αυτό, να. Κάτσε να δεις την παπούτσια φορά και θα σου πω μετά να συμφωνήσει μαζί του. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Άγγελο.
1: Πέδιλα τα λένε. Πέδιλα.
0: Όχι, δεν είναι πέδιλο, είναι παντόφλα. Πέδιλο είναι όταν δεν είναι παντού.
1: Τι? Πώς το είδες στην Τρεμαϊδα?

0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Κατασχέθηκαν 6,2 τόνια κατάλληλων τροφίμων στην Αττική μετά από έλεγχο στο δυτικό τομέα και την ιχνηλάτηση 20 επιχειρήσεων σε όλη την περιφέρεια. Εντοπίστηκε παράνομο εργοστάσιο παραγωγής και επεξεργασίας κρέατος στο Ήλιον. Καμία απολύτως ανοχή σε όσους ασυνείδητους κάνουν βρώμικα παιχνίδια με την ασφάλεια και τον οικογενειακό προϋπολογισμό των πολιτών, ξεκαθάρισε ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς. Έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση ότι με τη δημόσια υγεία στην Αττική δεν παίζει κανείς και αυτή η θέση είναι αδιαπραγμάτευτη. Το ακατάλληλο κρέας δεν έφτασε στο τραπέζι μας, διαβεβαίωσε ο εκπρόσωπος τύπου της Περιφέρειας Αττικής Κωνσταντίνος Ζόμπος, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8. Όσον αφορά την επιχείρηση στο Ήλιον, είπε ότι δεν περιλαμβανόταν στον κατάλογο του ΕΦΕΤ και τα προϊόντα της στερούνταν την νόμιμη σήμανση. Ο κύριος Ζόμπος, αναφερόμενος στους πρώτους 30 μήνες θητείας του, είπε πως έχουν γίνει πάνω από 24.000 έλεγχοι, έχουν κατασχεθεί εκατοντάδες τόνοι και έχουν επιβληθεί πάρα πολλά και υψηλά πρόστιμα. Στην Κύπρο βρίσκεται ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες σε μια προσπάθεια επανεκκίνησης των συνομιλιών για το Κυπριακό. Σε ανάρτησή του δεσμεύτηκε για την εξεύρεση μιας συνολικής και διαρκούς λύσης του Κυπριακού. Συναντήθηκε με τον πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη. Το μεσημέρι θα έχει συνομιλίες με τον Τούρκο-Κύπριο ηγέτη. Πύρινος εφιάλτης για τη Γαλλία και την Ισπανία. Οι δασικές πυρκαγιές έχουν προκαλέσει τον εκτοπισμό εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων και έχουν μετατρέψει τεράστιες εκτάσεις σε στάχτη. Μάχη με το χρόνο δίνουν οι πυροσβέστες, καθώς ένα νέο κύμα καύσωνα αναμένεται να επιδεινώσει δραματικά την κατάσταση. Η Γαλλία είναι αντιμέτωπη με μία από τις μεγαλύτερες οικολογικές καταστροφές στη χώρα από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι φλόγες κυκλώνουν τον Μπορντό. Ένας εθελοντής πυροσβέστης έχασε τη ζωή του κοντά στη Μασαλία. Η άγρια ζωή υφίσταται βαρύ πλήγμα με ειδικούς να προειδοποιούν για καταστροφικές απώλειες σε ζώα και οικοσυστήματα. Στην Ισπανία, η φωτιά στην ορεινή περιοχή της Σάβιλα, δυτικά της Μαδρίτη, έχει καταστεί μεγαλύτερη που έχουν καταγράψει ποτέ στη χώρα, έχοντας αποτεφρώσει περισσότερο από 500.000 στρέμματα. Κόλαση φωτιάς και στην Πορτογαλία. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη και σε πολλές άλλες περιοχές. Ενώπιον της δικαιοσύνης, ο ιδιοκτήτης, ο τεχνικός ασφαλείας και επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης στα Εξαμήλια Κορινθίας που κόστησε τη ζωή σε έναν 67χρονο εργαζόμενο. Ο 67χρονος εργάτης εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης κοντά σε παροχή υγραερίου. Ελαφρά εγκάβματα υπέστη 37χρονος. Τρίτη μέρα αναστολής των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Μεσολαβητές από το Πακιστάν, την Αίγυπτο και το Κατάρ επεξεργάζονται πρόταση για την επανεργοποίηση του μνημονίου κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Η βασική διαφωνία των δύο πλευρών αφορά το καθεστώς λειτουργίας των στενών του Ορμούς. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να λάβει την τελική απόφαση μετά τη συνάντησή του σήμερα με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Στη Λέρο μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός. Στις 4 θα επισκεφθεί το νοσοκομείο και το λιμάνι του νησιού, καθώς και το ξενοδοχείο Λέρος που αποκαταστάθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού και έχει παραχωρηθεί στο Δήμο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνομίλησε με τον πολυβραβευμένο σκηνοθέτη της Οδύσσιας, Κρίστοφερ Νόλαν. Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, ο Πρωθυπουργός συνεχάρη το Βρετανό δημιουργό για την απόδοση του ομηρικού επικού ποίηματος στη μεγάλη οθόνη και τον ευχαρίστησε για τη συμβολή της ταινίας στην τόνωση του παγκόσμιου ενδιαφέροντος για τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη με 38 για ανέμους και αφρικανική σκόνη, έως 37 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας 102 FM.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM και στη συχνότητα των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Φάνης Λιάκος. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

0: Τρίτη 28 Ιουλίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Στον εισαγγελέα 3 συλληφθέντες για την τραγωδία στο εργοστάσιο Αξιδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Στον εισαγγελέα Ηρακλείου οι 8 συλληφθέντες για εγκληματική οργάνωση κατηγορούνται για ζωοκλοπές, εκβιάσεις και εξαπάτηση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στον ανακριτή το ζευγάρι για τη δολοφονία της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Συναγερμός για κατάλληλα κρέατα 6,2 τόνοι κατασχέθηκαν μετά από έλεγχο στην Αττική. Σκηνικό ένταση στο νοσοκομείο του Βόλου μετά την παραίτηση της μοναδικής μόνιμης ογκολόγου. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Ενώπιον του εισαγγελέα, λοιπόν, σήμερα οι 3 συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη και την πυρκαγιά χθες σε εργοστάσιο Οξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, όπου ένας 67χρονος εργαζόμενος έχασε τη ζωή του. Σήμερα, λοιπόν, στα δικαστήρια οδηγήθηκαν ο 47χρονος ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο 46χρονος τεχνικός ασφαλείας και ο επίσης 46χρονος επιβλέπων λειτουργίας του εργοστασίου. Η Πέγγι Προύσαλη από την ΕΡΤ Τρίπολης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πέγγι, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Είναι, όπως πολύ σωστά σου ανέφερε, στους 3 συλληφθέντες υπέτειοι των συνθηκών υπό τις οποίες σημειώθηκαν η έκρηξη και η πυρκαγιά. Να δούμε λοιπόν τι θα πούνε. Έχουν ήδη περάσει την πόρτα του εισαγγελέα εδώ και λίγη ώρα, ο οποίος εισαγγελέας θα αποδώσει και τις σχετικές κατηγορίες και να δούμε αν θα ζητηθεί καταρχήν προθεσμία για να απολογηθούν ή αν δεν ζητηθεί προθεσμία, αν θα προφυλακιστούν. Να πω ότι επικεντρώνονται όλες τις πληροφορίες που για την ώρα της έκρηξης, όπου εκείνη την ώρα εκτελούνταν εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης κοντά σε δεξαμενή προπανίου, κάτι που εξετάζεται και ως πιθανή αιτία του δυστυχήματος. Αποτέλεσμα της σφοδρότατης έκρηξης ήταν να χάσει τη ζωή του, να πανθρακωθεί ένας 67χρονος, ο οποίος ήταν εκεί με την ιδιότητα του ηλεκτροσυγκολητή. Να σου πω ότι είναι μια μικρή, ήταν ουσιαστικά μια μικρή οικογενειακή επιχείρηση, από ό,τι φαίνεται που δούλευαν 5 άτομα στην επιχείρηση αυτή. Τα 4 που ήταν εκείνη την ώρα εκεί πρόλαβαν και βγήκαν στο προαύριο χωρίς να υποστούν κάποιο τραυματισμό, ενώ ο άτυχος 67χρονος ήταν αυτός ο οποίος έχασε τη ζωή του. Τώρα έχουμε και έναν τραυματία ακόμα, έναν 37χρονο, ο οποίος δεν ήταν εργαζόμενος, αλλά ήταν από κοντινό σπίτι, είχε βγει ο άνθρωπος να κάνει κάποιες εργασίες και χτυπήθηκε την ώρα της έκρηξης.
0: Από τη σφοδρότητα προφανώς του οστικού κύματος, Πέγγι.
1: Προφανώς δεν κινδυνεύει η ζωή του, έχει κάποια τραύματα στο χέρι και είναι στο νοσοκομείο της Κορίνθου. Να πούμε ότι η πυρκαγιά δεν επεκτάθηκε χάρη στην άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Θα μπορούσαμε να έχουμε δηλαδή εκεί πολύ χειρότερα, βεβαίως, και δεν μιλάω για τον άνθρωπο που έχασε με τον τρόπο αυτό τη ζωή του, μιλάω για τραυματισμούς εργαζομένων. Και να πω ακόμα ότι αύριο θα είναι το τελευταίο αδείο στον άτυχο 67χρονο, έχουν έρθει ήδη τα παιδιά από το εξωτερικό και αύριο θα τον αποχαιρετήσουν οικογένεια και φίλοι. Είναι πολύ δύσκολες στιγμές και
0: πραγματικά
1: για την οικογένεια πρωτίστως του ανθρώπου, αλλά και για τους ανθρώπους της επιχείρησης, γιατί όπως είπα απολογούνται αυτή την ώρα και θα πρέπει να αποδείξουν και να υποστηρίξουν βέβαια με στοιχεία ότι η επιχείρησή τους λειτουργούσε σωστά και δεν είναι υπεύθυνοι για ό,τι έγινε.
0: Ότι είχαν ληφθεί όλα τα μέτρα ασφαλείας, Πέγγι.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό διερευνάται.
1: Και ένα μεγάλο θέμα, βέβαια, για τα μέτρα ασφαλείας σε χώρους εργασίας.
0: Έτσι.
1: Για μία ακόμη φορά, αν τηρούνται και κατά πόσο γίνονται και έλεγχοι για την τήρηση αυτών των μέτρων. Είναι θέματα, όπως, τα οποία θα μας απασχολήσουν σίγουρα τις επόμενες μέρες.
0: Σε ευχαριστούμε θερμά, Πέγγι.

0: Στον εισαγγελέα σήμερα και οι 8 συλληφθέντες που κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης στο Ηράκλειο της Κρήτης μετά από μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε χθες. Σύμφωνα με την αστυνομία, πρόκειται για την πέμπτη ομάδα που οδηγείται στη δικαιοσύνη στο πλαίσιο της επιχείρησης για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος στα ορεινά της Κρήτης. Μιλάμε για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, ζωοκλοπή, εξαπάτηση, εκβιάσεις, εξαπάτηση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Γιώργος Παπαδάκης από την ΕΡΤ Ηρακλείου στην τηλεφωνική μας γραμμή που παρακολουθεί από κοντά το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Δεν έχουν προσαχθεί ακόμη στην εισαγγελία οι 8. Mm-hmm. Είμαστε αναμονή βεβαίως. Όπως είπες, είναι η πέμπτη ομάδα, μάλλον η πέμπτη οικογένεια, η οποία κατηγορείται ότι έχει συστήσει εγκληματική οργάνωση μαζί βέβαια με τους περιφερειακούς, όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Ναι.
1: Και λέω τους περιφερειακούς γιατί από τους 8 συλληφθέντες, 4 θεωρούνται τα ηγετικά στελέχη, προερχόμενοι όλοι από μια συγκεκριμένη οικογένεια. Μιλούμε δηλαδή για 2 αδέλφια, τον ηλικιωμένο πατέρα τους και τον 19χρονο γιο του ενός, ο οποίος μάλιστα υπηρετεί τη θητεία του και συνελήφθη τη στρατονομία χθες στο στρατόπεδο του Σταχανιά και μεταφέρθηκε εδώ στο Ηράκλειο. Οι άλλοι 4 έχουν περιφερειακό ρόλο. Είπαμε, είναι η πέμπτη επιχείρηση του τμήματος δίωξη οργανωμένου εγκλήματος τέτοιου τύπου, η οποία διεξάγει το τελευταίο εξάμηνο στην Κρήτη, και αυτό σε ακολουθία της δήλωσης του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη κ. Χρυσοχοΐδη ήδη από τον περασμένο Νοέμβριο, μετά δηλαδή το αιματηρό επεισόδιο στα Βορίζια, όπου είχε εξαγγείλει την δημιουργία του τμήματος και είχε αναφερθεί σε 15 συγκεκριμένες οικογένειες, χωρίς να αναφέρει βεβαίως ονόματα, αλλά προφανέστατα υπήρχαν ήδη τα στοιχεία.
0: Ναι.
1: Είχε πει ο Υπουργός τότε ότι οι συγκεκριμένες ομάδες αποτελούν ένα απόστημα και το απόστημα αυτό θα σπάσει, καθώς ταλαιπωρούν, ταλανίζουν την κοινωνία στην ενδοχώρα του νησιού. Είναι λοιπόν η πέμπτη επιχείρηση. Περιμένουμε την μεταγωγή τους εδώ στην εισαγγελία. Προφανέστατα, όπως μας λένε οι συνήγοροι, θα πάρουν προθεσμία για να απολογιστούν στην τακτική ανακρίτρια Ηρακλείου. Να πούμε ότι σύμφωνα με την αστυνομία, πάντα η εγκληματική τους δράση τους έχει αποφέρει μέσα σε ένα διάστημα 4 ετών ένα ποσό το οποίο εκτιμάται μαύρο χρήμα, βέβαια καθαρό κέρδος, περί τα 270.000 ευρώ. Η έρευνα συνεχίζεται και σύμφωνα πάντα με πληροφορίες από την αστυνομία υπάρχει εμπλοκή και άλλων προσώπων τα οποία είτε θα συλληφθούν σε επόμενο χρόνο είτε θα κληθούν να απολογηθούν απευθείας στην ανακρίτρια στο Ηράκλειο.
0: Ουσιαστικά τα Βορίζια άνοιξαν τον ασκό του αιώλου, Γιώργο.
1: Ακριβώς, γιατί μιλάμε για ένα κύκλο που έχει να κάνει με συγκεκριμένες παράνομες πρακτικές, εκβιασμούς, καταπατήσεις, διακίνηση ναρκωτικών, εμπορία όπλων και χρήση βεβαίως όπλων.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Και από το Ηράκλειο της Κρήτης πάμε τώρα στα Χανιά, γιατί εκεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την πολύ ωραία απολογία του ο ιατροδικαστής Χανίων, ενώ την ίδια απόφαση έλαβαν οι δικαστικές αρχές και για τον τοξικολόγο. Να θυμίσουμε πως και οι δύο αντιμετώπιζαν κατηγορίες για παθητική δωροδοκία σε βαθμό κακουργήματος. Πάμε στο Βασίλη Φουντουλάκη στην ΕΡΤ Χανίων να μας πει περισσότερα. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά, όπου όπως πολύ σωστά είπες και εσύ, Ειρήνη, αμφότεροι αφέθησαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, τόσο ο ιατροδικαστής όσο και ο τοξικολόγος καθηγητής του Πανεπιστημίου Ηρακλείου. Να πούμε ότι σε ό,τι αφορά τον ιατροδικαστή, του οποίου η απολογία ακολούθησε εκείνη του τοξικολόγου, διήρκησε περίπου 6 ώρες. Είναι χαρακτηριστικό να σου πω ότι ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα, όπου με τη σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα και της ανακρίτριας αποφασίστηκε να αφαιθεί τελικά ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, δηλαδή της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της καταβολής χρηματικής εγγύησης ύψους 20.000 ευρώ. Χαρακτηριστικό μάλιστα, Ειρήνη, ήταν σήμερα τα ξημερώματα ότι έξω από το δικαστικό μέγαρο είχαν συγκεντρωθεί συγγενείς, φίλοι και υποστηριχτές του ιατροδικαστή, οι οποίοι μόλις άκουσαν την απόφαση απελευθέρωσής του, ότι δηλαδή δεν θα προφυλακιστεί, ξέσπασαν σε χειροκροτήματα και σε πανηγυρισμούς, θα το έλεγα έτσι.
0: Ναι.
2: Μόλις ο ίδιος εμφανίστηκε στο κατόφλι της αγγελίας και ο ίδιος μάλιστα στράφηκε προς το μέρος τους, δείχνοντας το σήμα της νίκης. Είχαμε και τέτοια εικόνα,
0: μάλιστα,
2: δηλαδή, σε ό,τι αφορά την εξέλιξη της υπόθεσης. Θυμίζω ότι νωρίτερα, χτες το μεσημέρι δηλαδή, και μετά από περίπου 2 ώρες διαδικασία έχει αφαιθεί ελεύθερος και ο τοξικολόγος, ο οποίος κατηγορείται για την ίδια υπόθεση, επίσης με την επιβολή περιοριστικών όρων. Απλά η διαφορά είναι ότι η χρηματική εγγύηση που αναμένεται να καταβάλει είναι 30.000 ευρώ και όχι 20.000 ευρώ που αναμένεται να καταβάλει ο ιατροδικαστής Χανίων. Σε κάθε περίπτωση πάντως, Ειρήνη, να πούμε ότι η υπόθεση δεν έχει κλείσει. Mm-hmm. Η έρευνα συνεχίζεται, η έρευνα της αστυνομίας συνεχίζεται. Υπάρχουν ακόμα πολλά δεδομένα που αναμένεται να βγουν στην επικαιρότητα το επόμενο διάστημα. Εξάλλου είναι τουλάχιστον 20 τα άτομα τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί σε βάση της δικογραφίας ότι εμπλέκονται σε διάφορες υποθέσεις και κυρίως σε ό,τι αφορά την εγκληματική οργάνωση που είχε βγει στη δημοσιότητα πέρυσι το καλοκαίρι εδώ στα Χανιά. Από αυτά τα 20 άτομα σταδιακά αναμένεται να καταθέσουν ή και να προσαχθούν στην αστυνομία και ενδεχομένως να έχουμε και κάποιες συλλήψεις στο επόμενο διάστημα, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να υπάρχει κάτι ξεκάθαρο σε ό,τι αφορά την συγκεκριμένη υπόθεση. Όπως αντιλαμβάνεται κανείς, ξαναλέω, έχει πάρα πολλά πλοκάμια ακόμα. Το θέμα είναι να δούμε ποια κατάληξη θα έχει, διότι θυμίζω ότι έχουν προφυλακιστεί μέλη της εγκληματικής οργάνωσης από πέρυσι. Δεν έχει ακόμα οριστεί δικάσιμο σε ό,τι αφορά τη δική τους περίπτωση. Στο επόμενο διάστημα αναμένεται βάσει του νόμου να αποφυλακιστούν, αφού δεν θα έχει οριστεί δικάσιμος, εκτός και αν οριστεί δικάσιμος στην περίοδο που είναι ήδη προφυλακιστέ οι ίδιοι. Πάντως, ξαναλέω ότι η υπόθεση έχει ακόμα πολύ
0: έχει
2: δρόμο και η έρευνα συνεχίζεται.
0: Σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Πάμε τώρα στη Σύρο, καθώς στον ανακριτή οδηγείται το ζευγάρι το οποίο διώκεται για τη δολοφονία της 42χρονης Δίας Όστριας, με τον άνδρα να κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ σε βάρος της συζύγου του ασκήθηκε δίωξη για συνέργεια στην πράξη, και ενώ το ζευγάρι υποστηρίζει ότι βρισκόταν σε άμυνα και ότι το θύμα μπήκε στο σπίτι τους για να ληστέψει, η δικογραφία ενισχύεται με το πόρισμα της ιατροδικαστικής, σύμφωνα με το οποίο η γυναίκα έφερε τραύμα από μαχαίρι στο θώρακα. Συγγενείς και φίλοι στις 2 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου, όπου θα τελεστεί και η εξόδιος ακολουθία, θα πούν το τελευταίο αντίο στην 42χρονη γυναίκα. Πάμε στην Κατερίνα Παπαγιάννη να μας δώσει το ρεπορτάζ.
3: Σε κρίσιμη φάση έρχεται η έρευνα. Να πούμε ότι ενισχύει τη δικογραφία από χθες με το πόρισμα της ιατροδικαστικής εκθέτασης, σύμφωνα με το οποίο το αίτιο θανάτου της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ είναι κακός ισθόρακος από μαχαίρι, δηλαδή το τραύμα διαπέρασε πνεύμονα και θώρακα και τελικά αποδείχθηκε θανατηφόρο. Τώρα να πούμε ότι σημαντικό ρόλο θα παίξουν και το βιντεοληπτικό υλικό που έχουν στη διάθεσή τους οι αρχές. Συγκεκριμένα, εμείς εξασφαλίσαμε κάποια καρέ, δείχνουν την είσοδο της 42χρονης. Στη δεύτερη φωτογραφία βλέπουμε ότι δεν έχει μπει στο σπίτι, ανοίγει πόρτα και αμέσως τρέπεται σε φυγή. Και στην τρίτη φωτογραφία βλέπουμε τον κατηγορούμενο στο δεξί του χέρι να κρατάει ένα μαχαίρι. Όπως καταλαβαίνουμε, μένει εκτός κάδρου η στιγμή που δέχεται το θανατηφόρο τραύμα. Και γιατί αυτό είναι σημαντικό, γιατί τελικά το δέχτηκε εντός σπιτιού. Συνεχίζουμε με αυτές τις διώξεις που έχουν ασκηθεί. Όμως, αν πρόκειται για εκτός σπιτιού, τότε αναβαθμίζεται το κατηγορητήριο σε ανθρωποκτονία. Είναι κάτι που θα εξετάσουν οι ίδιες οι αρχές. Τον τελικό λόγο το έχει πάντα η δικαιοσύνη. Θα προσπαθήσει να συνθέσει όλο το βιντεοληπτικό υλικό, τις καταθέσεις, τις τηλεφωνικές επικοινωνίες και όλα τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους. Και να πούμε κλείνοντας ότι συγγενείς και φίλοι στις 2 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου θα τελεστεί εξόδιος ακολουθία και θα πούν το τελευταίο αντίο στη 42χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ.
0: Πάμε τώρα να συνδεθούμε με τη Δήμητρα Αναργύρου από την ΕΡΤ της Πάτρας. Δήμητρα, καλό σου μεσημέρι. Στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας νοσηλεύτηκε μία ανήλικη μετά από επίθεση που δέχτηκε σε δομή φιλοξενία στην Τέμενη Αιγαλίας και σύμφωνα με την αστυνομία για την υπόθεση συνελήφθησαν 2 ανήλικοι.
4: 2 ανήλικοι ακριβώς. Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, και από την Πάτρα, ένα κορίτσι και ένα γόρι, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση σωματικών βλαβών σε αδύναμα άτομα και εξίδρυση. Ειδικότερα, χθες μετά το μεσάνυχτα, σε μια δομή φιλοξενία στην Τέμενη του Αιγαίου, η οποία λειτουργεί πάρα πολλά χρόνια, οι δύο κατηγορούμενοι επιτέθηκαν σε ανήλικη προκαλώντας τις σωματικές βλάβες και ειδικότερα η πρώτη κατηγορούμενη, το κορίτσι δηλαδή, προκάλεσε σωματικές βλάβες στην ανήλικη χτυπώντας τη στο κεφάλι, ενώ ο δεύτερος κατηγορούμενος της έριχνε υγρό σαπούνι στα μάτια. Το κορίτσι λοιπόν, η παθούσα, μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Αιγαίου, Στη συνέχεια, στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παίδων των Πατρών, για την παροχή πρώτων βοηθειών και περαιτέρω νοσηλεία. Η δικογραφία τώρα που σχηματίστηκε σε βάρος των εμπλεκομένων θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθαΐας. Και από εκεί και πέρα θα δούμε τι άλλο ακριβώς θα συμβεί, γιατί όλα τα παιδιά αυτά είναι ανήλικα. Και έγινε μεσάνυχτα και αυτό είναι ιδιαίτερα σοβαρό, και αυτό το λόγο δεν έχουμε περισσότερες πληροφορίες.
0: Μάλιστα. Έχουμε και μια άλλη υπόθεση όμως. Έχουμε μια νέα καταγγελία για ηλεκτρονική απάτη με πρόσχημα επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα, την οποία εξετάζει η αστυνομία μετά την αναφορά ενός πολίτη από την Πάτρα ότι έχασε περισσότερα από 90.000 ευρώ. Μιλάμε για πολύ μεγάλο ποσό, Δημήτρα.
4: Όπως το ισχυρίζεται βέβαια ο πολίτης, ακριβώς είναι πάρα πολύ μεγάλο το ποσό και είναι ακόμα, όπως είπες και εσύ, μια ηλεκτρονική απάτη με πρόσχημα επενδύσεις, αυτή τη φορά κρυπτονομίσματα. Έχει ξανασυμβεί και στη Δυτική Ελλάδα. Ναι. Σύμφωνα με, λοιπόν, με τις πληροφορίες που έχουμε ήδη διασταυρώσει και από το Τμήμα Ασφαλείας της Πάτρας, της Ελληνικής Αστυνομίας, ο άντρας είχε δημιουργήσει πριν από περίπου 7 μήνες λογαριασμό σε διαδικτυακή πλατφόρμα, η οποία παρουσιαζόταν ως υπηρεσία επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα. Τώρα, στο διάστημα αυτό, κατέθετε σταδιακά ο άνθρωπος μεγάλα χρηματικά ποσά, έχοντας την πεποίθηση ότι επενδύονταν και του απέφεραν σημαντικά κέρδη. Όταν λοιπόν επιχείρησε να προχωρήσει ανάληψη αυτών των χρημάτων, ενημερώθηκε ότι θα έπρεπε προηγουμένως να καταβάλει επιπλέον ποσά. Δήθεν λοιπόν όλα αυτά για την πληρωμή φόρων, προμηθειών και εξόδων από δέσμευσης των κεφαλαίων. Η απέτηση αυτή κίνησε τις υποψίες του, αποτέλεσμα ήταν να αντιληφθεί ότι επρόκειτο για οργανωμένη απάτη και αμέσως βέβαια απευθύνθηκε στην τοπική ελληνική αστυνομία και κατήγγειλε το περιστατικό. Τώρα, η Ελλάς διερευνά την υπόθεση, ενώ υπενθυμίζει στους πολίτες, ακόμα μια φορά, να επιδεικνύουν προσοχή απέναντι σε διαδικτυακές επενδυτικές πλατφόρμες που υπόσχονται υψηλές αποδόσεις και ζητούν βέβαια διαρκώς νέες καταβολές χρημάτων, επικαλούμενες διάφορες χρεώσεις ή τέλη για την εκταμείευση των υποτιθέμενων κερδών.
0: Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Καλά κάνεις και το αναφέρεις και εσύ, Δήμητρα. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί υπάρχουν και εταιρείες οι οποίες είναι ουσιαστικά φαντάσματα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δήμητρα. Σε ευχαριστούμε θερμά.

0: Πάμε τώρα σε μια άλλη επίσης σοβαρή υπόθεση. Στην κατάσχεση συνολικά 6,2 τόνων ακατάλληλων τροφίμων ζωικής προέλευσης οδήγησε μεγάλη επιχείρηση των ελεγκτικών κλιμακίων της περιφέρειας Αττικής μετά από έλεγχο στο δυτικό τομέα και την ιχνηλάτηση 20 επιχειρήσεων σε όλη την Αττική. Ο έλεγχος ξεκίνησε μετά από εγκατάσταση παραγωγής και επεξεργασίας κρέατος στο Ήλιον. Πάμε να ακούσουμε την Κατερίνα Φάκα που έχει και το ρεπορτάζ.
1: Ο έλεγχος ξεκίνησε από εγκατάσταση παραγωγής και επεξεργασίας κρέατος στο Ήλιον. Εκεί οι ελεγκτές περιφέρειας διαπίστωσαν ότι η επιχείρηση που εμφανιζόταν στα αρχεία τους είχε διακόψει τη λειτουργία της. Υπήρχε άλλη επιχείρηση στον ίδιο χώρο, χωρίς την προβλεπόμενη έγκριση και επεξεργασία για παραγωγή και διακίνηση προϊόντων κρέατος. Διαπιστώθηκε επίσης ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο εγκεκριμένων εγκαταστάσεων του ΕΦΕΤ. Τα κλιμάκια της περιφέρειας εντόπισαν και κατέσχεσαν στους ψυκτικούς θαλάμους 6 τόνους κρεάτων, τα οποία κρίθηκαν ακατάλληλα για διάθεση, καθώς δεν διέθεταν ούτε νόμιμη σήμανση ούτε έγκυρους κωδικούς. Ακολούθησε άμεση και εκτεταμένη ιχνηλάτηση της διαδρομής των προϊόντων, κατά την οποία διαπιστώθηκε διακίνηση προς 20 επιχειρήσεις τροφίμων, γεγονός που κινητοποίησε τις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας. Οι νέοι έλεγχοι οδήγησαν στην κατάσχεση 151 κιλών προϊόντων επιπλέον, με τη συνολική ποσότητα κατασχεμένων κρεάτων να ανέρχεται σε 6,2 τόνους.

0: Για το θέμα μίλησε και ο Περιφερειάρχης Αττικής, ο κύριος Νίκος Χαρδαλιάς, να τον ακούσουμε.
1: Άλλοι 6,2 τόνοι ακατάλληλων κρεάτων δεν έφτασαν ποτέ στο τραπέζι των πολιτών. Ένας ακόμη στοχευμένος έλεγχος των υπηρεσιών μας στο δυτικό τομέα Αθηνών αποκάλυψε μια ολόκληρη αλυσίδα διακίνησης με εχνηλάτηση σε 20 επιχειρήσεις σε όλη την Αττική, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι οι ηλεκτρικοί μας μηχανισμοί λειτουργούν με σχέδιο, με ταχύτητα και κυρίως με αποτελεσματικότητα. Το μήνυμά μας παραμένει ξεκάθαρο. Τη δημόσια υγεία δεν τη διαπραγματευόμαστε.

0: Τώρα να πούμε ότι στις περιπτώσεις με συμπτώματα σαλμονέλας, ουσιαστικά με γαστρεντερολογικά προβλήματα που έχουν καταγραφεί σε περιοχές της χώρας μας, στην τελευταία περίπτωση μιλάμε για 9 άτομα τα οποία μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Νίκαιας. Αναφέρθηκε μιλώντας στο Earth News ο καθηγητής υγιεινής επιδημιολογίας της ιατρικής σχολής του ΕΚΠΟ, ο κύριος Γκίκας Μαγιορκίνης. Είπε ότι δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη εργαστηριακά ότι τα 9 αυτά άτομα που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο της Νίκαιας έχουν σαλμονέλωση. Υπογράμμισε ότι τα κρούσματα γαστρεντερίτιδας και σαλμονέλα στην περίοδο του καλοκαιριού δεν είναι κάτι περίεργο. Αναφέρθηκε στους βασικούς τρόπους προφύλαξης από τη σαλμονέλωση και όπως είπε, το βασικό είναι ότι το κοτόπουλο πρέπει υποχρεωτικά να έχει ψηθεί καλά. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι κρούσματα σαλμονέλας είχαμε τις περασμένες ημέρες σε Λαμία και Καστοριά, οπότε περιμένουμε να δούμε λιγάκι τι θα δείξουν και οι εργαστηριακές εξετάσεις στη συγκεκριμένη περίπτωση των 9 ατόμων. Πάμε τώρα στον πύργο που σοβαρό επεισόδιο ξυλοδαρμού συνέβη τα ξημερώματα της Δευτέρας σε παραλιακό κατάστημα εστίασης. Σύμφωνα με πληροφορίες, δράστες φέρονται να είναι 2 19χρονοι και θύμα ένας άνδρας 21 ετών. Παναγιώτης Φωτεινόπουλος από την ΕΡΤΑ Πύργο έχει το ρεπορτάζ. Παναγιώτη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, έχει σχηματιστεί δικογραφία από τις αστυνομικές αρχές για πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης σε βάρος 2 19χρονων, οι οποίοι είναι αδέρφια και οι οποίοι φέρονται να χτύπησαν σοβαρά έναν 21χρονο μέσα σε κατάστημα εστίασης τα ξημερώματα της Δευτέρας. Μέχρι στιγμής παραμένει αδιευκρίνιστος ο λόγος, ωστόσο φαίνεται πως υπήρχαν προσωπικές διαφορές. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι δράστες είναι γνώριμες αρχές, αναζητούνται και παράλληλα έχει σχηματιστεί η δικογραφία, ενώ ο 21χρονος υπέστη τραυματισμό και διακομή και προληπτικά στο νοσοκομείο.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Σκηνικό έντασης είχαμε νωρίτερα στο Γενικό Νοσοκομείο του Βόλου, το Αχιλοπούλιο, η παρέτηση της μοναδικής μόνιμης ογκολόγου, της κυρίας Περδικούρη, έχει προκαλέσει οργή και αγανάκτηση στους ασθενείς. Ο Χρυσόστομος Τρίμης από την ΕΡΤ του Βόλου βρέθηκε εκεί. Χρυσόστομε, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Στο γραφείο του διοικητή του Αχιλοπούλου Νοσοκομείου Βόλου βρέθηκαν σήμερα το πρωί αρκετοί ογκολογικοί ασθενείς αλλά και συγγενείς και συμπαραστάτες τους, ζητώντας να μην γίνει από τη μία αποδεκτή παρέτηση της μόνιμης ογκολόγου που βρίσκεται ως επικεφαλής του τμήματος τα τελευταία χρόνια, ενώ παράλληλα ζητούν να μην ισχύσει και η πρόσληψη έτερου γιατρού, ο οποίος προσελήφθη με το ειδικό καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών και ο οποίος βρισκόταν ως διευθυντής της ογκολογικής κλινικής στο νοσοκομείο Βόλου μέχρι το 2023 όταν και είχε αποχωρήσει.
0: Ναι.
2: Ενώ η μόνιμη ογκολόγος τώρα παρετείται, καθώς επέστρεψε ο συγκεκριμένος γιατρός, θεωρώντας, όπως τονίζει η ίδια, ότι δεν υπάρχει περιθώριο συνεργασίας μαζί του. Μάλιστα, οι ασθενείς που βρέθηκαν στο γραφείο του διοικητή του νοσοκομείου Βόλου, του κ. Ανδρέα Μαζαράκη, συναντήθηκαν και με την γιατρό, την ογκολόγο, η οποία τους είπε ότι έχουν ενημερωθεί όλοι οι αρμόδιοι για το θέμα και ότι αποφάσισε, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, να παραιτηθεί για το καλό όλων, είπε, δεν είναι προσωπικό θέμα, είναι πολύ πρακτικό. Σε οποιαδήποτε δουλειά μπορεί να διαφωνήσει κανείς με ένα συνεργάτη του, αλλά την επόμενη μέρα με ποια ασφάλεια μπορεί να συνεργαστεί κανείς. Αναρωτήθηκε και ότι με βάση τις προϋποθέσεις που ισχύουν αυτή τη στιγμή, δηλώνει ότι είναι ώρα να φύγει, όπως σημείωσε χαρακτηριστικά η συγκεκριμένη γιατρός. Από την πλευρά του διοικητής του νοσοκομείου Βόλου, ο κύριος Ανδρέας Μαζαράκης, τόνισε στους παρευρισκόμενους, οι οποίοι διαμαρτυρήθηκαν για αυτές τις εξελίξεις, ότι λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη τις ενστάσεις τους. Σημείωσε ότι όσο είναι στη θέση του, θα δίνει τον αγώνα του για να προσλαμβάνονται γιατροί και νοσηλευτές με κάθε τρόπο και επί του προκειμένου θα εξαντληθούν όλα τα περιθώρια. Έχουν ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές ότι θα εξαντληθούν όλα τα περιθώρια για να βρεθεί μια νομική λύση και αν χρειαστεί να ξαναγίνει η προκήρυξη θα ξαναγίνει, όπως σημείωσε χαρακτηριστικά. Αρκετή συγκίνηση όταν συναντήθηκαν οι ασθενείς με τη γιατρό, τη μόνιμη ογκολόγο, την οποία θεωρούν, όπως σημείωναν δημοσίως, ότι επιτέλεσε όλα αυτά τα χρόνια στο έπακρο το καθήκον της και ως γιατρός και ως άνθρωπος. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο έτερος ογκολόγος, ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα, δεν θέλησε να τοποθετηθεί επί του θέματος, παραπέμποντας στη διοίκηση του νοσοκομείου.
0: Κύριε. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσόστομε. Εννέα άτομα τώρα βρίσκονται από το πρωί στο νοσοκομείο Δημοτήχου μετά από τροχαίο που σημειώθηκε στην ευρύτερη περιοχή του Σουφλίου, στο οποίο ανατράπηκε αυτοκίνητο που οδηγούσε διακινητής μεταναστών. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤΑ Ορεστιάδα θα μας πει περισσότερα. Χρυσούλα, καλό σου μεσημέρι. Τις προηγούμενες μέρες είχαμε πάλι.
3: Ναι, είναι ακόμα ένα. Αυτό ναι. Θα μπορούμε να σχολιάσουμε. Πρώτα απ' όλα, αλλά να δούμε λίγο και το περιστατικό τώρα. Ναι. Είναι εκτός κινδύνου αυτοί που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο του Δημοτήχου. Είναι 8 μετανάστες και ο αλλοδαπός διακινητής τους. Είναι αλβανικής καταγωγής, σύμφωνα με το ρεπορτάζ μας. Οδηγούσε αυτό το γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο με το οποίο μετέφερε τα 8 άτομα. Γύρω στις 8 παρατέταρτο το πρωί έγινε αυτό. Ανατράπηκε το αυτοκίνητο στην περιοχή εκεί στη Μάνδρα Σουφλίου. Τους τραυματίες, οι οποίοι από ό,τι μαθαίνουμε είναι όλοι ηλικίες από 25 έως 35 ετών, μετέφεραν ασθενοφόρα στο νοσοκομείο του Δημοτήχου, όπου παραμένουν για προληπτική νοσηλεία και τα 9 άτομα, δηλαδή και οι 8 μετανάστες και ο διακινητής, και μόνο ένας εξ αυτών είναι πιθανόν να χρειαστεί επέμβαση στο τραυματισμένο χέρι του.
0: Ναι.
3: Τώρα, να πούμε απλά, Ειρήνη, ότι πρόκειται για ένα, όπως είπαμε και στην αρχή, ένα ακόμα περιστατικό διακίνηση που καταλήγει σε τροχαίο. Και ενώ παρατηρείται έντονη δράση των κυκλωμάτων που μεταφέρουν μετανάστες μέσω των χερσαίων συνόρων της χώρας, να θυμίσω ότι σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας, το πρώτο εξάμηνο του 2026, ο αριθμός συλλήψεων περιαλλοδαπών στην Ανατολική Μακεδονία-Θράκη ήταν αυξημένος κατά 43% σε σχέση με το ίδιο διάστημα του 2025.
0: Ναι.
3: Δηλαδή, από την αρχή του Γενάρη μέχρι και το τέλος του Ιουνίου του 2026, είχαμε 4.102 συλλήψεις. Το ίδιο εξάμηνο του 25, αυτές οι συλλήψεις ήταν 2.339. Οι συλληφθέντες, στη συντριπτική τους πλειονότητα, είναι μετανάστες, πρόσφυγες και διακινητές που πέρασαν στο ελληνικό έδαφος από τον Εύρο και είτε συνελήφθησαν εντός νομού, δηλαδή μόλις πέρασαν, είτε σε άλλους νομούς της περιφέρειάς μας, στην Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, έτσι όπως ακολουθούν τη διαδρομή προς τα μεγαλύτερα αστικά κέντρα της χώρας.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Χωρίς γιατρό είναι από το Μάιο το Μαθράκι, ένα από τα διαπόντια νησιά της Κέρκυρας, όπως καταγγέλει ο πρόεδρος της κοινότητας. Επίσης, σύμφωνα με την ίδια καταγγελία, στο νησί δεν υπάρχει επάρκεια νερού, με το δίκτυο να είναι πεπαλαιωμένο και να προκαλούνται συνεχώς βλάβες. Το προβλήματα του νησιού φέρνει στη Βουλή και με αναφορά του βουλευτή του Πασόκ, ο κ. Μπιάνκης. Η Μαρίνα Μοσχάτα από την ΕΡΤ Κέρκυρας είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μαρίνα, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Το Μαθράκι, να σας πούμε, το μικρότερο νησί στα διαπόντια, βορειοδυτικά της Κέρκυρας, κάτι και δεν ξεπέρνουν τους 200, τουλάχιστον σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής του 2021. Το νησί τώρα, με τα όσα καταγγέλει ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας, βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και πλήρης υποβάθμισης εν μέσω της τουριστικής περίοδου, κυρίως για δύο κρίσιμα ζητήματα που απειλούν άμεσα την ανθρώπινη ζωή και την ασφάλεια κατοίκων και επισκεπτών, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο πρόεδρος. Το πρώτο και το σοβαρότερο, βέβαια, είναι η έλλειψη γιατρού στο νησί. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της κοινότητας, το Μαθράκι παραμένει χωρίς ιατρική κάλυψη από το Μάη, με αποτέλεσμα μόνιμοι κάτοικοι, κυρίως ηλικιωμένοι, να δυνατούν ακόμα και να συμπεριληφθούν στα φάρμακά τους. Δεν έχουν δυνατότητα δηλαδή ούτε καν αυτό. Η κατάσταση περαιτέρω και τη θερινή περίοδο, καθώς αυξάνεται.
0: Μάρινα, δεν σας ακούμε πολύ καλά, σας ακούμε με διακοπές, σε παρακαλώ, αν να μεταφερθεί σε κάποιο σημείο σταθερά. Ευχαριστώ. Ναι. Μας
4: δεν
0: ακούς?
4: Ξέρω αν ακούτε τώρα. Ακούτε τώρα
0: ναι, ναι, για ναι.
4: Έλεγα λοιπόν για το σοβαρό πρόβλημα που αποτελεί η έλλειψη γιατρού στο νησί του Μαθράκη, που σύμφωνα με τον πρόεδρο της κοινότητας παραμένει χωρίς ιατρική κάλυψη από το Μάη. Με
0: ναι, ναι, και δεν μπορούν να συνταγογραφήσουν οι άνθρωποι.
4: Ναι. Και βέβαια έρχεται και πάρα πολλοί κόσμος, είναι πάρα πολλοί τουρίστες οι οποίοι πηγαίνουν στο νησί και υπάρχουν και πάρα πολλά περιστατικά. Μάλιστα, ο πρόεδρος μας είπε και για ένα περιστατικό με μια ηλικιωμένη που δεν μπορούσαν να το διαχειριστούν. Παρά τις δεσμεύσεις, δεν έχει σταλεί γιατρός. Και μάλιστα λέει ότι υπάρχει ένα ζήτημα με τα συμβάντα που πιθανόν να συμβούν. Εξίσου κρίσιμη χαρακτηρίζεται όμως και η κατάσταση με το νερό, με την υδροδότηση. Η μονάδα φαλάτωσης, αν και διαθέτει ονομαστική δυναμικότητα παράγοντας 100 κυβικών μέτρων ημερησίως, αποδίδει μόλις 25 και διακόπτεται συνεχώς η υδροδότηση εξαιτίας πολλών βλαβών. Είναι παλαιωμένο και το δίκτυο της ίδρευσης και καταλαβαίνουμε ότι έχουν πάρα πολλές διακοπές.
0: Μάλιστα.
4: Ο κρατής τονίζει ότι η κατάσταση έχει φτάσει πλέον στο προχώρητο και αυτό το οποίο και εσύ είπες, ότι υπάρχει μια αναφορά στη Βουλή που κατέθεσε στους αρμόδιους υπουργούς ο βουλευτής του Πασόκ, ο κύριος Μπιάνκη, σχετικά με τα προβλήματα, τα σοβαρά αυτά προβλήματα που αντιμετωπίζει το Μαθράκι.
0: Και τα δύο είναι πάρα πολύ σοβαρά, και το ότι είναι χωρίς γιατρό και φυσικά ότι δεν υπάρχει επάρκεια νερού. Μένει να δούμε τι θα γίνει, Μαρίνα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Οι δύο σοβαρές και επικίνδυνες καθυζήσεις που σημειώθηκαν στο οδόστρωμα πέρσι το καλοκαίρι στην οδό Ναβαρίνου και πριν από λίγες μέρες στην οδό Ακρίτα στην Καλαμάτα επαναφέρουν στο προσκήνιο την κατάσταση του κεντρικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων. Συγγνώμη, ο Κώστας Γαζούλης είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα.
5: Το συγκεκριμένο θέμα, Ειρήνη, συζητήθηκε στην χθεσινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυσης και Αποχέτευσης Καλαμάτας. Τώρα, όπως ανέφερε ο Γενικός Διευθυντής Επιχείρησης, ο Μιχάλης Βασιλιάδης, εξετάζονται σύγχρονες τεχνολογίες που θα επιτρέπουν την εσωτερική ενίσχυση των αγωγών χωρίς να απαιτείται η πλήρης αντικατάστασή του. Ωστόσο, η ΔΙΑΚ δεν έχει καταλήξει ποια μέθοδος είναι η καταλληλότερη για τη συντήρηση του παλαιωμένου δικτύου. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της επιχείρησης, τον κ. Καραγιάννη, έχουν ήδη αγοραστεί δύο ειδικά ρομπότ, τα οποία θα κινηθούν στο εσωτερικό του κεντρικού αποχετευτικού συστήματος, προκειμένου να καταγράψουν με ακρίβεια τα προβληματικά σημεία. Προσωπικό της ΔΙΑΚ έχει ήδη μάλιστα εκπαιδευτεί στον χειρισμό του, ενώ θα ακολουθήσει και εκπαίδευση και άλλων εργαζομένων. Τώρα το ζήτημα τέθηκε και στη συνεδρίαση από τον εκπρόσωπο της μειοψηφίας, τον κ. Φαβατάου, επισημένοντας ότι το τελευταίο διάστημα έχουν καταγραφεί τρεις σοβαρές βλάβες, ενώ παράλληλα εξέφρασε τα ανησυχία του για ενδεχόμενες επιπτώσεις και στην ποιότητα των θαλάσσιων υδάτων που αποτελούν σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα της πόλης Καλαμάτας. Τώρα, απαντώντας αυτό, ο Γενικός Διευθυντής ΔΙΑΚ διευκρίνησε ότι από τις συγκεκριμένες βλάβες δεν διαρρέουν βλήματα προς το περιβάλλον. Αντίθετα, επειδή οι αγωγοί βρίσκονται χαμηλότερα από το θαλάσσιο υδροφορέα, το νερό της θάλασσας είναι αυτό που εισέρχεται στο αποχευτικό δίκτυο. Ναι. Το επόμενο διάστημα, οι έλεγχοι με τα ειδικά ρομπότ αναμένεται να αποτυπώσουν την πραγματική κατάσταση των αγωγών, Ειρήνη, ώστε συνέχεια η ΔΙΑΚ να επιλέξει τον τρόπο για την τεχνολογία με την οποία θα προχωρήσει η συντήρηση και την ενίσχυσή του. Πάντως, θα συναντάμε μπροστά μας το παλαιωμένο δίκτυο. Μάλιστα, είναι ευτύχημα ότι στις δύο βλάβες που προανέφερες και εσύ πέρυσι το καλοκαίρι στον οδό Ναβαρίνου και πριν από λίγες μέρες σε κεντρικότατο επίσης σημείο στην οδό Ακρίτα, είναι ευτύχημα ότι δεν σημειώθηκε κάποιο ατύχημα, δεν βρέθηκε δηλαδή κάποιο αυτοκίνητο εκείνη την ώρα που σημειώθηκε η καθίζηση σε πολύ κεντρικούς δρόμους της πόλης Καλαμάτας. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, να βρεθούν αυτά τα απαραίτητα εργαλεία που θα προβλέψουν τα επόμενα επικίνδυνα σημεία που πιθανώς να έχουν δημιουργηθεί ανάλογα προβλήματα. Μα, Ειρήνη.
0: Πολύ σημαντικό, Κώστα, και αυτό που λες ότι εκείνη την ώρα δεν βρέθηκαν στο δρόμο κάποιοι άνθρωποι.
5: Ακριβώς.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
6: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Νέο δηληστήριο για πόσιμο νερό στον Δήμο Βέλου, Βόχα Κορινθίας. Μια δομή που μαζί με άλλες δράσεις μπορούν να αντιμετωπίσουν το σοβαρό πρόβλημα της λειψιδρίας στην ευρύτερη περιοχή. Ο Σταύρος Ζορμπαλάς από την ΕΡΤ Τρίπολης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Σταύρο, καλώς σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ειρήνη. Η λειψιδρία απασχολεί έντονα το Δήμο Βέλου Βόχα στην Κορινθία και όχι μόνο αυτό, το Δήμο, αλλά σχεδόν όλη την παράκτια περιοχή. Το δηληστήριο λοιπόν για πόσιμο νερό έχει δυνατότητα επεξεργασίας 300 κυβικών μέτρων, Ειρήνη, νερού την ώρα, δηλαδή περισσότερα από 7.000 κυβικά μέτρα ημερησίως. Είναι εγκατάσταση πλήρως αυτοματοποιημένη, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και με χαμηλό λειτουργικό κόστος. Πρόσφατα έγιναν και τα εγκαίνια. Το νερό που χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό των φίλτρων δεν χάνεται, αλλά επαναχρησιμοποιείται για την άρδευση. Το έργο εντάχθηκε, Ειρήνη, στο πρόγραμμα Είδωρ 2. Θα υπάρξουν και μονάδες αφαλάτωσης, αλλά και αναβάθμιση των δικτύων. Θα βγουν και νέες προκλήσεις από την περιφέρεια για διάφορα τέτοια έργα υποδομής και αφαλάτωσης, είπε και ο Περιφερειάρχης. Ο Δήμος δεν διαέθετε εσωτερική πηγή υδροδότησης, ενώ η συμφαλία ήταν εκτός σχεδιασμού. Και βέβαια το φράγμα Ασοπού, ένα πολύ μεγάλο έργο για την άρδευση, δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Είναι ένα έργο λοιπόν 3,1 εκατομμυρίων ευρώ για διάφορες περιοχές του Δήμου Βέλου Βόχας,
0: ναι,
1: και για πολλά χωριά, ενώ βέβαια προβλέπονται για τη λειψιδρία και άλλα μέτρα, όπως είπα, από το Δήμο Βέλου Βόχας.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Πάμε τώρα στη Λάρισα, καθώς τα τρακτέρ τους βγάζουν στους δρόμους αύριο το απόγευμα οι χαλαζόπληκτοι αγρότες του Τυρνάβου, ζητώντας δίκες, όπως αναφέρουν, αποζημιώσεις για τις ζημιές που υπέστησαν. Η απόφαση για το συλλαλητήριο λήφθη χθες το βράδυ σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Τυρνάβου. Γιάννης Γιάτσιος στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη, καλώς σου μεσημέρι. Τα λέγαμε και χθες ότι οι άνθρωποι αυτοί ζητούν γρήγορα να δοθούν αποζημιώσεις. Είναι μια κατάσταση, βέβαια, λέγαμε και ότι ο κύριος Χαρακόπουλος υποσχέθηκε ότι όλα θα κινηθούν γρήγορα.
2: Ναι, αυτό είναι το μόνο βέβαιο, γιατί τουλάχιστον το αναγνωρίζουν και οι παραγωγοί. Μιλούσαμε με τον πρόεδρο του Συλλόγου Αμπελοκαλλιεργητών από το Δαμάσιμα του Πρίστην Ατλάσσας, τον κύριο Γιάννη Γκανά, ο οποίος είπε ότι οι αποζημιώσεις θα τρέξουν με το μοντέλο του Τάνιελ, δηλαδή με τις πλημμύρες, ναι, του 2023. Γι' αυτό άλλωστε είναι και σφιχτά τα χρονοδιαγράμματα για τις δηλώσεις αναγγελίας της ζημιάς. Έχουν ξεκινήσει από τη Δευτέρα από χθες και ολοκληρώνονται, κλείνει η σχετική διαδικασία στις 10 Αυγούστου. Προκειμένου βεβαίως να ετοιμαστεί φάκελος και να προχωρήσουν οι διαδικασίες αποζημίωσης μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων, ωστόσο μέσω του ΕΛΓΑ θα γίνει η διαδικασία. Ωστόσο, αυτό που φαίνεται να προκαλεί έτσι την αντίδραση των αγροτών είναι ο τρόπος με τον οποίο θα γίνουν, όχι που θα τρέξουν οι διαδικασίες, αλλά ουσιαστικά τα ποσά των αποζημιώσεων. Γιατί τουλάχιστον όσον αφορά τα αμπέλια, αυξάνεται από 32 στα 37 λεπτά η αποζημίωση για το κιλό, ωστόσο μειώνεται το τελικό ποσό της παραγωγής στην αστρέμα, σχεδόν κατά, ναι, ένα τόνο. Δηλαδή από τους 3 τόνους πάμε στους 2,1 τόνους, όπως μας είπε ο κ. Γκανάς, με αποτέλεσμα ουσιαστικά το ταμείο, όπως λέγαμε, που θα κάνουν μετά την καταβολή των αποζημιώσεων η παραγωγή, να έχει λιγότερα λεφτά από αυτά που θα έπρεπε. Και αυτό που ζητούμε βεβαίως είναι, ωστόσο, να υπάρξει έτσι δίκαιη κατανομή και αποζημίωση όσο το δυνατόν με τις καλύτερες προϋποθέσεις και με βάση βεβαίως της πραγματικής ζημιάς που έχει υποστεί. Γιατί μιλάμε για 5.000 στρέμματα μόνο στην περιοχή του Δαμασίου, μιλάμε για τους αμπελώνες, υνοποιήσιμα, ναι, αμπέλια, τα οποία δεν έχουν πρόβλημα διάθεσης, ούτως ή άλλως είναι και ο ενοποιητικός συνεταιρισμός, αλλά και τοπικά ενοποιεία εκεί που, ναι, απορροφούν την παραγωγή. Θα υπάρχει έλλειμμα, αυτό είναι το μόνο βέβαιο, ενώ μιλάμε για μια πολύ καλή χρονιά,
0: ναι,
2: με αποτέλεσμα βεβαίως να υπάρχουν και ζητήματα όσον αφορά την παραγωγή, τα προϊόντα απόσταξης που παράγει ο Τύρναβος, η ευρύτερη περιοχή της επαρχίας Τύρναβου, τα οποία βεβαίως είναι ξαγουστά σε όλη την ελληνική επικράτεια. Αυτά τα θέματα συζητήθηκαν και όλα βεβαίως. Έχουμε και με τα αχλάδια τις αποζημιώσεις σε περιοχές του Δήμου Τυρνάβου, αλλά και σε άλλες περιοχές εδώ στο νομό της Λάρισας, τα οποία βγάζουν τους αγρότες στους δρόμους, οι οποίοι ζητούν βεβαίως να προχωρήσει γρήγορα η διαδικασία των εκτιμήσεων και βεβαίως και ζητούν και έμπειρο προσωπικό που να γνωρίζει βεβαίως ακριβώς τα προβλήματα της κάθε καλλιέργειας. Αυτό που οφείλουμε να πούμε βεβαίως και μας το είπε και ο κ. Γκανάς είναι ότι τις αναδιαρθρώσεις αμπελώνων που έγιναν σε επίπεδο Θεσσαλίας από τα 1500 στρέμματα, τα 700 στρέμματα ήταν μόνο στο Δαμάσι. Αντιλαμβάνεσαι ότι έχει μέλλον η καλλιέργεια. Έτσι. Ωστόσο, είναι ένα ξεσκέπαστο μαγαζί η γεωργία και χρειάζεται όταν έχουμε έκτακτα και επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα της ιδιαίτερη προσοχή βεβαίως και αποζημιώσεις για να μπορούν οι αγρότες τουλάχιστον να συγκεντρώσουν κάποια ποσά που θα μπορέσουν να τους επιτρέψουν να συνεχίσουν την καλλιεργητική τους δραστηριότητα.
0: Είναι πολύ σημαντικό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τώρα στην Ήπειρο ξεκίνησε η καταβολή των οικονομικών ενισχύσεων προς τους κατοίκους του Δήμου Ζήτσας που επλήγησαν από το σεισμό στις 8 Μαρτίου. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Χρήστο Νεμοζάλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Χρήστο, καλώς μεσημέρι.
3: Ναι, Ειρήνη, όπως ανέφερες και ήδη στους τραπεζικούς λογαριασμούς των πρώτων 45 δικαιούχων πιστώθηκαν περισσότερα από 91.000 ευρώ, ενώ ακολουθεί και η καταβολή ακόμη περίπου 45.000 ευρώ σε άλλους 23 δικαιούχους. Συνολικά, να αναφέρουμε, Ειρήνη, ότι ο Δήμος έχει λάβει χρηματοδότηση ύψους περίπου 6.136.000 ευρώ από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Τώρα, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι οι οικονομικές ενισχύσεις αφορούν την κάλυψη πρώτων βιωτικών αναγκών αλλά και την αντικατάσταση κατεστραμμένων οικοσκευών. Παράλληλα, ο Δήμος έχει υποβάλει νέο αίτημα χρηματοδότησης προκειμένου να καλυφθούν ακόμη 39 δικαιούχοι με στόχο τη συνολική αποκατάσταση των ζημιών αλλά και την ουσιαστική στήριξη όλων των σεισμόπληκτων.
0: Μάλιστα, και πάμε και σε ένα άλλο επίσης πολύ σημαντικό θέμα, γιατί παραμένει αρνητική εικόνα για το δημογραφικό στην Ήπειρο.
3: Έτσι ακριβώς, Ειρήνη, παραδοσιακά μια πληγή για την Ήπειρο, ιδιαίτερα για τις ορεινές περιοχές, είναι το δημογραφικό, μη συγχωρείτε. Σύμφωνα τώρα με τα στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας από την ελληνική στατιστική αρχή, την γνωστή Ελστάτ, στην Ήπειρο γεννήθηκαν συνολικά το πρώτο τρίμηνο του 26 414 παιδιά έναντι 422 το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους. Αυτό τώρα σε ποσοστιαία μεταβολή μεταφράζεται 1,9% κάτω. Σε αντίθεση με άλλες περιφέρειες της χώρας, όπως η Πελοπόννησος και η Θεσσαλία, όπου οι γεννήσεις αυξήθηκαν, η Ήπειρος Ειρήνη εξακολουθεί να αντιμετωπίζει έντονο το πρόβλημα της υπογεννητικότητας. Τώρα, να πω μόνο τούτο και να κλείσω ότι τα στοιχεία επιβεβαιώνουν αυτό που σου ανέφερα νωρίτερα, το δημογραφικό εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την περιοχή, με τις τοπικές κοινωνίες και ιδιαίτερα τις ορεινές να βλέπουν τον πληθυσμό τους να συρρυκνώνεται χρόνο με τον χρόνο.
0: Και όχι μόνο, Χρήστος, ολόκληρη σχεδόν τη χώρα, αν σκεφτούμε ότι κάποια τμήματα σχολείων, τα βλέπετε την περασμένη χρονιά, είχαν αρχίσει να συρρυκνώνονται. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε τώρα στην Κοζάνη, καθώς ο κύριος Κώστης Χατζηδάκης μαζί με τους Νίκο Τσάφο και Κώστα Καραγκούνη επισκέπτονται την Κοζάνη. Περισσότερα θα μας πει η Φωτεινή Γαλλογαύρου από την ΕΡΤ της Κοζάνης. Φωτεινή, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Από νωρίς το πρωί βρίσκεται στη Δυτική Μακεδονία πόλη μελέσα κυβερνητικό κλιμάκιο με επικεφαλής τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη. Πραγματοποιώντας σειρά επισκέψεων σε έργα υποδομής, ενεργειακές εγκαταστάσεις και επενδύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στους 4 τομούς της περιφέρειας. Στόχος της κυβερνητικής παρουσίας είναι η παρακολούθηση της πορείας των έργων που συνδέονται με το σχέδιο δίκαιης μετάβασης της Δυτικής Μακεδονίας στην μεταλιγνητή εποχή, αλλά και η αποτύπωση της πρόοδου των επενδύσεων που χρηματοδοτούνται μέσω εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων. Έτσι λοιπόν, από νωρίς το πρωί, εδώ βρίσκεται, όπως και εσύ προείπες, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης, συνοδευόμενος από τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον Νίκο Τσάφο, γνωστός εδώ στην περιοχή, και τον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Κώστα Καραγκούνη. Με πρόγραμμα να επικεντρώνεται, με το πρόγραμμά τους να επικεντρώνεται στις ενεργειακές υποδομές, την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τομείς που αποτελούν βασικούς άξονες του κυβερνητικού σχεδιασμού για τη νέα παραγωγική ταυτότητα της περιοχής. Πρώτος σταθμός ήταν η υποκατασκευή μονάδας συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμικής υψηλής απόδοσης στη θεά της ΔΕΗ στις εγκαταστάσεις του ΑΕΣ Καρδιάς. Εκεί πραγματοποιήθηκε αναλυτική παρουσίαση της πορείας του έργου. Είναι ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολύ εδώ την περιοχή, το γνωρίζεις, Ειρήνη. Η τελειθερμάστη Πτολεμαϊδά, Μήντιο και Κοσάνη. Ενώ το κυβερνητικό κλιμάκιο ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις και ενημερώθηκε από τα στελέχη της επιχείρησης για για το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της νέας μονάδας. Στη συνέχεια, το κλιμάκιο βρέθηκε εκεί στην Απτολεμαϊδα, στο Αϊκετά, όπου ξαναγήθηκε εκεί σε μια... βρέθηκε στον κόσμο, συγγνώμη, καινοτομίας υδρογόνου του ΕΚΕΤΑ στις εγκαταστάσεις του πρωί Ναϊβάλη στην Πτολεμαϊδα. Πρόκειται για μια επένδυση που εντάσσεται στο σχεδιασμό ανάπτυξης τεχνολογιών καθαρής ενέργειας και υδρογόνου, με στόχο η Δυτική Μακεδονία να αποκτήσει ενεργό ρόλο στις νέες μορφές παραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας. Αυτή την ώρα, ναι, ο κύριος Χατζηδάκης βρίσκεται σε μια ιδιωτική επένδυση, η οποία παρουσιάζεται από την κυβέρνηση ως παράδειγμα νέας παραγωγικής δραστηριότητας, που δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας και ενισχύει την τοπική κοινωνία, ενώ το πρόγραμμα στην Κοζάνη ολοκληρώνεται στο Κέντρο Ανάπτυξης Διοξειδών και Απασχόλησης, όπου παρουσιάζονται οι δράσεις επανακατάρτισης και ενίσχυσης των εργαζομένων και των ανέργων της περιοχής. Σε λίγη ώρα το κλιμάκιο, η περιοδία δηλαδή, θα ολοκληρωθεί σε λίγη ώρα στην έδρα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, όπου ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και οι Υπουργοί θα συναντηθούν με τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας. Να σημειώσουμε εδώ,
0: και να κλείσουμε αυτή την
4: ημέρα. Ναι, ναι, ναι, δεν θα καταχαστώ το χρόνο σου, ότι όλα αυτά γίνονται γιατί τέλος Αυγούστου θα έρθει κατά πάσα πιθανότητα ο Πρωθυπουργός, ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, για να εγκαινιάσει τη νέα πτέρυγα του Μαμάτσιου Νοσοκομείου Κουζάνης. Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε θερμά, Φωτεινή. Σε ευχαριστούμε. Πάμε τώρα στην Καστοριά και στον Μάριο Κωνσταντινίδη, καθώς μια ιδιαίτερη σημαντική εξέλιξη για τον κλάδο της ελληνικής γουνοποιίας αποτελεί η οριστική εξαίρεση του ρωσικού γουνοδέρματος Σάμπλ από το 21ο πακέτο κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας. Μάριε, καλό σου μεσημέρι, αισιόδοξο το μήνυμα για τους γουνεμπόρους της περιοχής.
5: Ακριβώς, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι από την Καστοριά. Πολύ αισιόδοξα τα νέα για τους γουνεμπόρους της Καστοριάς και της Χιάτιστας. Μετά από αυτή τη σημαντική εξέλιξη για τη ρεχογωγία της τοπικής οικονομίας, θετικά είναι τα νέα πλέον για τον κλάδο της γουνοποιίας. Το ρώσικο γουνόδερμα τύπου Σέιμπλ εξαιρέθηκε οριστικά από το 21ο πακέτο κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας. Η εξέλιξη αυτή ήρθε ύστερα από συντονισμένες πιέσεις, Ειρήνη, της ελληνικής κυβέρνησης φυσικά, της βουλευτού Καστοριάς κ. Μαρίας Αντωνίου και του Υπουργείου Εξωτερικών φυσικά. Καθώς η αρχική συμπερίληψη του συγκεκριμένου προϊόντος στις απαγορεύσεις είχε προκαλέσει έντονο προβληματισμό στις επιχειρήσεις της Καστοριάς και της Χιάτιστας. Η οριστική απαλλαγή τώρα του Σέιμπλ από τους ευρωπαϊκούς περιορισμούς αποτρέπει σοβαρά πλήγματα στις εξαγωγές και τις θέσεις εργασίας, προσφέροντας μια σημαντική έτσι ανάσα βιωσιμότητας σε ένα παραδοσιακό και εξωστρεφή παραγωγικό πυλώνα της Δυτικής Μακεδονίας. Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάριε. Αλλάζουμε κλίμα τώρα. Το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισα στη δίκη για τα Τέμπια πέριψε ομόφωνα σήμερα το πρωί τα αιτήματα αναβολής της, τα οποία επέβαλαν συνήγορη υπεράσπιση των κατηγορουμένων. Ο Άρης Ψύχας από την ΕΡΤ Λάρισας παρακολουθεί το ρεπορτάζ. Άρη, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η δικάσιμος για σήμερα. Και πράγματι, πολύ σωστά, όπως είπες, νωρίς το πρωί στην έναρξη της δικασίμου, η πρόεδρος του δικαστηρίου ανακοίνωσε την απόφαση για απόρριψη όλων των αιτημάτων που αφορούσαν την αναβολή ή την αναστολή της δίκης και κάποια άλλα αιτήματα για ακυρότητα του πλητηρίου θεσπίσματος, για υποβολή προδικαστικού ερωτήματος στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Όλα αυτά τα αιτήματα είχαν υποβληθεί από συνηγόρους υπεράσπισης κατηγορουμένων που προέρχονται από την ΕΡΓΟΣΕ. Τα ίδια πρόσωπα είναι κατηγορούμενοι και στην υπόθεση που διερευνάει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τη Σύμβαση 717 και για το οικονομικό σκέλος της υπόθεσης αυτής. Το δικαστήριο δέχτηκε ότι είναι δύο διαφορετικές υποθέσεις, δεν υπάρχει κάλυψη των υποθέσεων και έτσι η δίκη θα συνεχιστεί κανονικά. Μετά την ανακοίνωση της απόφασης για την απόρριψη των αιτημάτων, η εισαγγελέας ανέπτυξε τις κατηγορίες για τους 36 κατηγορουμένους της υπόθεσης. Σήμερα ήταν η τελευταία δικάσιμος πριν την καλοκαιρινή περίοδο. Θα επιστρέψουμε στα δικαστήρια, στα τριμελές εφετείο κακουργημάτων στις 7 Σεπτεμβρίου με την διαδικασία να ξεκινάει και να μπαίνει σιγά σιγά με στόχο το δικαστήριο να μπει στην αποδεικτική διαδικασία μέσα στον Σεπτέμβριο, δηλαδή στην κλήτευση των πρώτων μαρτύρων μέσα στο Σεπτέμβριο. Ειρήνη.
0: Αναμένουμε λοιπόν, Άρη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε τώρα στη Λέσβο, καθώς μελέτες για την δημιουργία επέθρη μουσείου και έργα ανάδειξης του αρχαίου λιμανοβραχείου Μυτιλίνης εκπονούν η Εφορία Αρχαιοτήτων σε συνεργασία με την Εφορία Εναλίων Αρχαιοτήτων του νησιού. Η Δήμητρα Λαχουρή από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο θα μας πει περισσότερα για αυτό το σημαντικό θέμα. Καλό σου μεσημέρι, Δήμητρα.
7: Καλό μεσημέρι, Λίνη. Στην περιοχή υπήρχε ένα αφαίρετο κτίριο, τα Σφαγεία, το οποίο η Εφορία Αρχαιοτήτων, σε συνεννόηση με το Δήμο Μυτιλίνης και μετά από έγκριση τόσο από το Δημοτικό Συμβούλιο, όσο και από τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου Πολιτισμού, αποφάσισε να το καταδαφίσει. Στο σημείο αυτό, η Εφορία προγραμματίζει να κάνει το πρώτο υπαίθριο ανοιχτό μουσείο, που θα συνδέσει το σημερινό καρνάγιο της πόλης Μυτιλίνης στην επάνω σκάλα με την αρχαιότητα και το μεσαίωνα. Θα φιλοξενούνται διάφορα ευρήματα που βρίσκονται στις αποθήκες ως εκθεσιακά αντικείμενα ελεύθερα και θα είναι προσβάσιμα σε όλους. Παράλληλα θα συνδεθεί μια περιπατητική διαδρομή από την είσοδο των παλαιών σφαγείων που όπως είπαμε έχουν κατεδαφιστεί μέχρι το λιμενοβραχείο. Να θα είναι ένας χώρος περιπάτου για τους Μυτιλινιούς και τους ξένους. Είναι ένα πολύ φιλόδοξο έργο, τόνισε ο κύριος Τριανταφυλλίδης, αλλά πιστεύουμε ότι σε συνεργασία με την Εφορία Εναλίων θα μπορέσουμε να το υλοποιήσουμε μέσα σε μια πενταετία από σήμερα. Εμείς αυτή τη στιγμή κάνουμε μια ενοποίηση στους αρχαιολογικούς χώρους της Μυτιλίνης και ο Δήμος βοηθά σε αυτό με το δικό του έργο, με πλακοστρός και πεζοδρομήσεις. Παράλληλα, κάνουμε και, όπως είπε ο κύριος Τριανταφυλλίδης, και μια αναστήλωση της ρωμαϊκής φάσης ΤΟΑΣ που υπάρχει σήμερα δίπλα στο ΙΚΑ, όπου θα σηκωθεί σε ύψος πάνω από 4 μέτρα από το δρόμο με κομμάτια των αρχαίων κοιών που σώζονται. Παράλληλα, το όλο έργο θα φωτιστεί, τόνισε ο κύριος Τριανταφυλλίδης.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία τα έργα όταν γίνουν, ούτως ή άλλως είναι πανέμορφο το νησί. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Ως σημαίνουσα σημασίας για την ανάπτυξη του Μουσείου Ναυπηγικών και Ναυτικών Τεχνών του Αιγαίου στο Ηραίο Σάμου, εκτιμάται η ομόμονη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ανατολικής Σάμου για την παραχώρηση της χρήσης του κτηρίου στο Υπουργείο Πολιτισμού για διάστημα 99 ετών. Χάρη Ζαβουδάκης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χάρη.
8: Καλό μεσημέρι. Στόχος της απόφασης είναι η εξασφάλιση της εύρυθμης, βιώσιμης και μακροπρόθεσμης λειτουργίας του Μουσείου. Η Δημοτική Αρχή εκτιμά ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την διοικητική και οικονομική θωράκιση της δομής, καθώς η λειτουργία της αποκλειστικά από τον Δήμο θα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη λόγω των αυξημένων υποχρεώσεων. Μόνο και μόνο να σας πω ότι χρειάζονται 12 με 13 εργαζόμενοι και 300.000 ευρώ το χρόνο τα λειτουργικά έξοδα. Τώρα, καθοριστική για το μέλλον της δομής θεωρείται η ανάληψη της διαχείρισης, συγγνώμη, από το Υπουργείο Πολιτισμού, καθώς δημιουργούνται πλέον οι προϋποθέσεις για σταθερή και οργανωμένη λειτουργία. Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι η ανάληψη ευθύνης από έναν κεντρικό δημόσιο φορέα μπορεί να διασφαλίσει τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη του Μουσείου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Και στην Καβάλα ξεκίνησε μια μεγάλη σκακιστική γιορτή. Πρόκειται για το 35ο Διεθνές Ανοιχτό Τουρνουά Σκακιού Βασίλης Θεοδωρίδης. Και μάλιστα εδώ έχουμε ρεκόρ συμμετοχών. Τασούλα Κρητικού από την ΕΡΤ Καβάλα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τασούλα, καλώς μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Υπάρχει ρεκόρ συμμετοχών όσον αφορά στις χώρες που συμμετέχουν φέτος. Έχουν σκαρφαλώσει στον αριθμό 46. Πέρυσι ήταν 40 οι χώρες που συμμετείχαν. Οι σκακιστές φέτος είναι 497, κοντά 500 και είναι ένα τουρνουά που έχει τη συνδιοργάνωση του Σκακιστικού Ομίλου Καβάλας, του Δήμου Καβάλας και της Σκακιστικής Ένωσης Ανατολικής

0: Αθλητική Συνοδή τους.
1: Ναι.
0: Κάθε χρόνο χιλιάδες αθλητές, συνοδοί και επισκέπτες γνωρίζουν την περιοχή, την ιστορία, τον πολιτισμό και τις φυσικές ομορφιές της και συμβάλλουν ουσιαστικά στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και της τουριστικής κίνησης. Οπότε υπάρχει μια ικανοποίηση και στα ξενοδοχεία της περιοχής και στον χώρο της εστίασης. Να σας πω πως το Διεθνές Τουρνουά θα πραγματοποιηθεί σε 10 ημέρες, για 10 ημέρες, θα ολοκληρωθεί την 3η-4 Αυγούστου και υπάρχει δυνατότητα και για κάποιον που ενδιαφέρεται περισσότερο να τα δει όλα αυτά διαδικτυακά.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τασούλα. Πολύ ωραίο θέμα. Αφιερωμένη τώρα στη ζωή και τη σπουδαία πορεία του Νίκου Ξυλούρη στο Ελληνικό Τραγούδι, είναι η μουσική παράσταση που φιλοξενείται απόψε στο Ανοιχτό Θέατρο της Ποντοκόμης Κοζάνης. Η Πέννη τον πρίνει στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Με αφορμή λοιπόν τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λυράρη και ερμηνευτή, η μουσικοθεατρική παράσταση με τίτλο Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης, περιοδεύει σε πόλεις της ελληνικής περιφέρειας, με σημερινό σταθμό, όπως είπε, στην Ποντοκόμη Κοζάνης. Είναι η πρώτη φορά που η ζωή και το έργο του Νίκου Ξυλούρη παρουσιάζονται σε μια υψηλών αξιώσεων παραγωγή, με ένα πολυπληθή θίασο και τη συμμετοχή σημαντικών καλλιτεχνών του θεάτρου και της μουσικής. Έτσι, ο Ψαρονίκος ζωντανεύει στη σκηνή σε μια παράσταση με ζωντανή μουσική, αδημοσίευτο φωτογραφικό υλικό, πολύτιμα ηχητικά ντοκουμέντα και αφήγηση. Μια παράσταση που επιχειρεί να συστήσει τη μορφή του Ξυλούρη όχι μόνο ως φωνή σύμβολο, αλλά ως το εσωτερικό σύμπαν ενός ανθρώπου που τραγουδούσε με την ψυχή ενός λαού. Οι θεατές λοιπόν θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τα εμβληματικά τραγούδια του Ξυλούρη σε νέες ενορχιστρώσεις του Ανδρέα Κατσιγιάννη, ενώ το κριτικό πρόγραμμα της παράστασης επιμελείται μουσικά ο Ρος Ντέιλι. Η Ουρανία Ξυλούρη, η σύντροφος της ζωής του Νίκου Ξυλούρη και θεματοφύλακας της μνήμης του, έχει συνεισφέρει ουσιαστικά στην τελική διαμόρφωση του κειμένου της παράστασης. Με οδηγό της αφηγήσης της και άξονα τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή, η παράσταση αυτή δεν αποτυπώνει μόνο το μεγαλείο της φωνής του Ξυλούρη, αλλά αποκαλύπτει κυρίως το ηθικό και πνευματικό βάρος μιας προσωπικότητας που σφράγισε το νεότερο ελληνικό πολιτισμό. Να πούμε κλείνοντας ότι το κείμενο της παράστασης, που είναι βασισμένο σε πολυετή έρευνα και αρχαιακό υλικό, υπογράφει η Ζαχαρένια Πετράκη, ενώ η σκηνοθεσία είναι του Νικορέστη Χανιωτάκη, καλλιτεχνικού διευθυντή του ΔΥΠΕΘΕ Κρήτης. Απόψε λοιπόν στις 9 και 4 στο Ανοιχτό Θέατρο Ποντοκόμης Κοζάνης, Μίκης Θοδωράκης, με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 20 και 24 ευρώ. Ειρήνη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη. Να σας πούμε ότι ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα γύρω στη μία σε αγροτική έκταση στα Λάβαρα, στο Σουφλί του Εύρου. Επίσης, πολύ ψηλός κίνδυνος για πυρκαγιά προβλέπεται αύριο σε περιοχές του Βορείου Αιγαίου. Γι' αυτό το λόγο ενισχύεται και ηχείως με ένα επιπλέον πυροσβεστικό ελικόπτερο για τις επόμενες ημέρες.
3: Ο καιρός.
1: Να ρίξουμε μια ματιά στο καιρό για αύριο. Προβλέπεται γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και θα φτάσει στο Ιόνιο, το νοτιοανατολικό Αιγαίο και την νότια Κρήτη τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ηπειρωτικά τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.

Ήταν η εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά, μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Φάνης Λιάκος. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στις 2 ακριβώς ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Καλό υπόλοιπο ημέρα σε όλους σας.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Συνδεόμαστε με το ΕΡΤ News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Sherlock. Αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
7: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
8: Ψαραδέλης.
9: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
10: Η χοροδία της ΕΡΤ. Την 3η 28 Ιουλίου στο Μουσείο Μπενάκη. Αρχιπέλαγος. Το καλοκαιρινό φως του Μίκη Θεοδωράκη. Με φόντο το ελληνικό καλοκαίρι. Η χοροδία της ΕΡΤ. Υπό τη διεύθυνση του μαέστρου της Μιχάλη Παπαπέτρου, παρουσιάζει ένα αφιέρωμα επικεντρωμένο στη λυρική και φωτεινή εργογραφία του Μίκη Θεοδωράκη. Η χοροδία της ΕΡΤ στο Μουσείο Μπενάκη, την 3η 28 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου στο ert.gr.
0: ERT News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Ζέστη με 38 άρια, ανέμους και αφρικανική σχόλη σήμερα σε σκόνη σε πολλές περιοχές της χώρας. Αλλά τι να πούν και οι άνθρωποι στη Γαλλία και την Ισπανία, εκεί όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη με το χρόνο, ενώ εκφράζονται φόβοι για το νέο κύμα καύσωνα που απειλεί να αναζωπυρώσει τις καταστροφικές πυρκαγιές και όλοι σηκώνουν τα χέρια ψηλά. Και τι να πούν και οι άνθρωποι στην Ιαπωνία με το μεγάλο σεισμό των 7,1 Ρίχτερ. Μάλιστα, υπάρχουν μέχρι στιγμής και δεκάδες τραυματίες και άνθρωποι έχουν εγκλωβιστεί σε μεγάλο εμπορικό κέντρο, ενώ χιλιάδες οικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ρεύμα. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη σήμερα, Τρίτη 28 Ιουλίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ring News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το ertheco.gr. Στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή, η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Παπακυρίτση. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Νίκος Αβουργινάκης. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Τουλάχιστον 50 τραυματίες από τον ισχυρό σεισμό των 7,1 Ρίχτερ στην νοτιοδυτική Ιαπωνία. Αναφορές για εγκλωβισμένους, σε κτίρια που κατέρευσαν, προκλήθηκαν ζημιά στο οδικό δίκτυο, χιλιάδες οικοκυριά έμειναν χωρίς ρεύμα. Μπλόκο της περιφέρειας Αττικής, 6,2 τόνους ακατάλληλων κρεάτων μετά από έλεγχο σε εγκατάσταση επεξεργασίας κρέατος στο ήλιον και την ιχνηλάτηση προϊόντων σε 20 επιχειρήσεις σε όλη την Αττική. Καμία απολύτως ανοχή σε όσους ασυνείδητους κάνουν βρώμικα παιχνίδια με την ασφάλεια και τον οικογενειακό προϋπολογισμό των πολιτών, ξεκαθάρισε ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς. Δεν έφτασε στο τραπέζι το κατάλληλο κρέας, όπως διαβεβαίωσε ο εκπρόσωπος τύπου της περιφέρειας Κωνσταντίνος Ζόμπος, μιλώντας στο News Radio 105,8. Με τον Υπουργό Βιομηχανίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων για την ενίσχυση της οικονομικής και επενδυτικής συνεργασίας συναντήθηκε στο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός. Ισχυρή δέσμευση για την επίλυση του Κυπριακού από το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Κουντέρες μετά τη συνάντησή του με τον Κύπριο Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη. Το μεσημέρι θα έχει συνομιλίες με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Ενώπιον του εισαγγελέα, τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθίας που κόστησε τη ζωή σε έναν 67χρονο εργαζόμενο. Τιτάνιες μάχες με τις πυρκαγιές σε Γαλλία και Ισπανία. Φόβοι για αναζωπήρωση του πυρήνου εφιάλτη λόγω νέου καύσωνα κόλαση φωτιάς και στην Πορτογαλία. Φρίκη στη Γαλλία, σωροί 5 βρεφών βρέθηκαν σε κουτιά μέσα σε σπίτι ζευγαριού στην Οράντζ. Θερμή πανηγυρική υποδοχή της Εθνικής Πόλου Ανδρών στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα. 37 βαθμοί σήμερα στην Αττική, 34 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Επιποδώσει αρχές στην Ιαπωνία, καθώς υπάρχει επιδοποίηση, υπήρχε τουλάχιστον νωρίτερα, για τσουνάμι μετά το σεισμό των 7,1 Ρίχτερ στο νησί Κιουσού. Μάλιστα, υπάρχουν και δεκάδες τραυματίες από την ισχυρή σεισμική δόνηση. Επιποδώσει όμως και οι αρχές και επίσης σε Γαλλία και Ισπανία για τις μεγάλες δασικές πυρκαγιές που κατακαίνουν τα πάντα, και ήδη ο καπνός έχει ταξιδέψει εκατοντάδες χιλιόμετρα και έχει φτάσει μέχρι και πάνω από την Ελλάδα, σύμφωνα με τα δορυφορικά δεδομένα που αξιοποιεί η επιστημονική μονάδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Θα δούμε σε λίγο αναλυτικά όλα τα νεότερα και από τα δύο αυτά μέτωπα. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με ένα θέμα που αφορά τους πάντες, ειδικά αυτή την περίοδο, την καλοκαιρινή, όπου οι άνθρωποι ταξιδεύουν, είναι σε διακοπές και γενικότερα βρισκόμαστε όλοι σε μια κίνηση, βγαίνουμε έξω πιο συχνά και τρώμε έξω πολύ πιο συχνά. Αίσθηση αλλά και ερωτήματα για την ασφάλεια και την υγιεινή των τροφίμων προκαλεί είδηση ότι κατασχέθηκαν 6,2 τόνια κατάλληλων τροφίμων στην Αττική μετά από έλεγχο στον δυτικό τομέα και την ιχνηλάτηση 20 επιχειρήσεων σε όλη την περιφέρεια. Εντοπίστηκε παράνομο εργοστάσιο παραγωγής και επεξεργασίας κρέατος στο ήλιον. Πάμε στη ρεπόρτερ μας, την Κατερίνα Φάκα, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Κατερίνα.
2: Καλό μεσημέρι. Να πούμε ότι ο έλεγχος ξεκίνησε από εγκατάσταση παραγωγής και επεξεργασίας κρέατος στο ήλιον. Εκεί οι ελεγκτές της περιφέρειας διαπίστωσαν ότι η επιχείρηση που εμφανιζόταν στα αρχεία τους είχε διακόψει τη λειτουργία της και στον ίδιο ακριβώς χώρο δραστηριοποιούνταν άλλη εταιρεία, χωρίς φυσικά την προβλεπόμενη έγκριση για παραγωγή και διακίνηση προϊόντων κρέατος, η οποία δεν ήταν εγγεγραμμένη και στον κατάλογο εγκεκριμένων εγκαταστάσεων του ΕΦΕΤ. Τα κλιμάκια της περιφέρειας εντόπισαν και κατέσχισαν από τους ψυχτικούς θαλάμους 6 τόνους κρεάτων, τα οποία κρίθηκαν ακατάλληλα για διάθεση, δεν διέθεταν νόμιμη σήμανση και δεν έφεραν και έγκυρους κωδικούς. Ακολούθησε εκτεταμένη χμηλάτιση της διαδρομής των προϊόντων, κατά την οποία διαπιστώθηκε η διακίνηση ακατάλληλων προϊόντων προς 20 επιχειρήσεις τροφίμων. Γεγονός που φυσικά κινητοποίησε τις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας Αττικής. έγιναν νέοι έλεγχοι, οι οποίοι οδήγησαν στην κατάσχεση επιπλέον 151 κιλών προϊόντων, και τη συνολική ποσότητα των κατασκευμένων κρεάτων ανέρχεται σε 6,2 τόνους. Να πούμε ότι έστειλε ένα ιδιαίτερα αυστηρό μήνυμα ο Περιφερειάρχης Αττικής, λέγοντας πως καμία απολύτως ανοχή σε όσους ασυνείδητους κάνουν βρώμικα παιχνίδια με την ασφάλεια των πολιτών.
0: Κατερίνα Φάκα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε αυτό το μήνυμα του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά, ο οποίος είπε ότι οι υπηρεσίες της περιφέρειας προστάτευσαν τη δημόσια υγεία.
3: Άλλοι 6,2 τόνοι ακατάλληλων κρεάτων δεν έφτασαν ποτέ στο τραπέζι των πολιτών. Ένας ακόμη στοχευμένος έλεγχος των υπηρεσιών μας στο δυτικό τομέα Αθηνών αποκάλυψε μια ολόκληρη αλυσίδα διακίνησης με εχνηλάτηση σε 20 επιχειρήσεις σε όλη την Αττική, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι οι ελεκτικοί μας μηχανισμοί λειτουργούν με σχέδιο, με ταχύτητα και κυρίως με αποτελεσματικότητα. Το μήνυμά μας παραμένει ξεκάθαρο. Τη δημόσια υγεία δεν τη διαπραγματευόμαστε.
0: Πώς ξεκίνησε όλη αυτή η επιχείρηση? Το ερώτημα τέθηκε στον εκπρόσωπο τύπου της Περιφέρειας Αττικής, Κωνσταντίνο Ζόμπο, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο.
4: Όλο αυτό ξεκίνησε από ένα στοχευμένο έλεγχο στο δυτικό τομέα της Αθήνας, όπου εντοπίστηκε μία ακόμα λυσίδα διακίνησης ακατάλληλου κρέατος. Και από εκεί, με ειχνηλάτηση, δηλαδή ακολουθώντας ουσιαστικά τις κινήσεις και τις πωλήσεις της συγκεκριμένης αλυσίδας, φτάσαμε σε ακόμα 20 επιχειρήσεις στην Αττική, όπου εκεί καταστήθηκαν άλλα περίπου 150.
0: Αυτές τι επιχειρήσεις είναι, οι 20?
4: Επιχειρήσεις κρέατος και αυτές. Αυτό που θέλω να είναι ξεκάθαρο είναι ότι δεν έχει φτάσει κανένα κομμάτι κρέας από αυτόν των 6 τόνων, δεν έχει φτάσει στην αγορά.
0: Μάλιστα.
4: Δηλαδή έχουν κατασχεθεί 6,2 τόνοι, δεν φτάσαν σε κανένας από τα δικά μας τα τραπέζια, και ευτυχώς για άλλη μια φορά οι υπηρεσίες έδρασαν και άμεσα και γρήγορα και κυρίως αποτελεσματικά. Και άλλωστε αυτός είναι και ο στόχος που έχει θέσει και ο Περιφερειάρχης από την αρχή. Νομίζω ότι στους πρώτους 30 μήνες θητείας έχουμε κατασχέσει 24.136, έχουν γίνει 24.136 έλεγχοι, έχουν κατασχεθεί εκατοντάδες τόνοι και έχουν επιβληθεί και πάρα πολλά και υψηλά πρόστιμα σε όλες αυτές τις υπηρεσίες, εταιρείες οι οποίες προσπαθούν να έτσι δημιουργήσουν πρόβλημα και στην αγορά και στους καταναλωτές και κυρίως να αυξήσουν το κέρδος.
0: Αυτά λοιπόν λένε από την περιφέρεια. Τώρα από την πλευρά τους, τι λένε οι εστιάτορες, τι λένε οι εκπρόσωποι της εστίασης, πώς διασφαλίζουν για παράδειγμα ότι σερβίρουν τους πελάτες τους καλό και ποιοτικό κρέας και καλά και ποιοτικά τρόφιμα και κατάλληλα τρόφιμα? Στο σταθμό μας και στην ίδια εκπομπή μίλησε ο Αναστάσιος Γιατράς, είναι ο αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατορικών Επαγγελμάτων.
5: Καταρχήν επιλέγει σωστούς προμηθευτές. Και εκτός από την αυτονόητη κατάρτιση που πρέπει να έχει γιατί γνωρίζετε ότι όλοι θα πρέπει να έχουμε περάσει κάποια συγκεκριμένα σεμινάρια τα οποία τα επιβάλλει ο νόμος, αλλά αυτό νομίζω ότι είναι το ελάχιστο από το να επιλέξουμε τους σωστούς προμηθευτές που θα μας εγγυώνται και οι ίδιοι για την ασφάλεια των τροφίμων. Αλλά και η καθημερινή ενασχόληση σε κάθε
0: κατάσταση
5: και στην παραλαβή των τροφίμων, ξέρετε, δεν είναι τόσο ούτε απλό, ούτε εύκολο, ούτε απλοϊκό πρέπει να είναι η ασφάλεια των τροφίμων και από το προσωπικό αλλά και από τον ιδιοκτήτη, γιατί είναι μια λυσίδα παραγόντων, ένα ντόμινο στην παραλαβή των προϊόντων που θα πρέπει να γίνεται με σωστό τρόπο ώστε να διασφαλιστεί ότι το τελικό προϊόν όταν θα είναι μαγειρεμένο και προς κατανάλωση από τους πολίτες θα είναι ασφαλές.
0: Εν τω μεταξύ, μετά τα πρόσφατα κρούσματα σε Λαμία και Καστοριά, συναγερμό σήμανε και στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, καθώς εντοπίστηκαν προχθές 9 περιστατικά σαλμονέλας, 2 εκ των οποίων σε παιδιά που προσήλθαν την Κυριακή στο Τμήμα Επιγόντων Περιστατικών. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχαν φάει από συγκεκριμένο μαγαζί εστίασης. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, και οι 9 είχαν σαλμονέλα, σταθεροποιήθηκαν και αποχώρησαν από το νοσοκομείο. Για το περιστατικό, μίλησε στη τηλεόραση του Ερκνιούς η διοικήτρια του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας, η κυρία Ελένη Κανταράκη.
6: Στις 26 Ιουλίου προσήλθαν στο νοσοκομείο μας 9 άτομα με συμπτώματα συμβατά με πιθανή τροφική δηλητηρίαση. Μετά από κατανάλωση γεύματος πόντος με κοτόπουλο σε χώρο εστίασης. Ανάμεσά τους ήταν μια οικογένεια με 2 παιδιά, ηλικίας περίπου 11 ετών. Όλοι οι ασθενείς εξετάστηκαν, παρουσίασαν τα συμπτώματα της γαστραντερίτιδας, πυρετό, έμετο και διάρρεια. Έλαβαν την απαραίτητη φροντίδα, ελήφθησαν τα κατάλληλα δείγματα για τον εργαστηριακό έλεγχο και αποχώρησαν ωστόσο. Παραμένει να διευκρινιστεί το ακριβές αίτιο των περιστατικών, και έτσι αναμένουμε τα αποτελέσματα των εξετάσεων, τα οποία αυτά δεν βγαίνουν άμεσα. Έχουν αποχωρήσει την ίδια μέρα.
0: Είναι πολλά τα ερωτήματα σε κάθε περίπτωση για το τι τρώμε, για την ασφάλεια των τροφίμων και το τι φτάνει στο πιάτο μας, ειδικά όταν τρώμε έξω. Υπενθυμίζεται πως την περασμένη εβδομάδα καταγράφηκαν τουλάχιστον 10 κρούσματα σαλμονέλα στην Καστοριά, ενώ στις 13 Ιουλίου τουλάχιστον 30 άτομα με σαλμονέλα προσήλθαν στο νοσοκομείο της Λαμίας. Τις περιπτώσεις με συμπτώματα σαλμονέλας που έχουν καταγραφεί σε περιοχές της χώρας, αναφέρθηκε μιλώντας στην εκπομπή του Newsroom του Earth News ο καθηγητής υγιεινής επιδημιολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, Μαγιορκίνης. Ο κ. Μαγιορκίνης τόνισε ότι δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα εργαστηριακά ότι τα 9 άτομα που νοσηλεύονται στην Νίκαια έχουν σαλμονέλωση και υπογράμμισε πως τα κρούσματα γαστρεντερίτιδας και σαλμονέλας κατά την περίοδο του καλοκαιριού δεν είναι κάτι περίεργο. Τι πρέπει να προσέχουμε λοιπόν, ποιες είναι οι οδηγίες των ειδικών, να ακούσουμε τι είπε ο κ. Μαγιορκίνης.
7: Να πούμε ότι οι γαστρεντερίτιδες μέσα στο καλοκαίρι δεν είναι κάτι περίεργο. Έχουμε γαστρεντερίτιδες και η σαλμονέλα δεν είναι κάτι περίεργο. Επίσης να πούμε ότι το βασικό σημείο για την προφύλαξή μας από τη σαλμονέλωση, γιατί εφόσον μιλάμε για σαλμονέλωση, υπάρχει ένας πολύ απλός τρόπος για να προστατευτούμε. Καταρχήν, αν πρόκειται για κρέας, δηλαδή μιλάμε ας πούμε για το κοτόπουλο υποχρεωτικά πρέπει να ψηθεί καλά. Υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες. Το κοτόπουλο δεν πρέπει ποτέ να έχει ομό σημείο ή κάτι τέτοιο. Πρέπει να ψηθεί καλά. Λένε να φτάσει τους 70 βαθμούς για 2 λεπτά τουλάχιστον, που δεν είναι κάτι ιδιαίτερα δύσκολο, έτσι. Mm-hmm. Και τότε, ακόμα και σαλμονέλα να έχει το κοτόπουλο, δεν αποτελεί κανένα κίνδυνο. Να πούμε επίσης ότι τα κοτόπουλα είναι ασυμπτωματικοί φορείς σαλμονέλας, φυσικά. Είναι από τα ζώα, γιατί υπάρχουν και άλλα ζώα που κουβαλάνε αρκετές φορές στο γαστρεντερικό του σαλμονέλα και γι' αυτό το λόγο υπάρχουν συγκεκριμένοι τρόποι χειρισμού του κοτόπουλου. Άρα λοιπόν πρέπει να ψηθεί καλά, ένα αυτό. Και δεύτερον, εάν χειριζόμαστε κοτόπουλο και έχουμε και στον ίδιο χώρο και χειριζόμαστε σαλατικά, να μην έχονται σε επαφή το ένα με το άλλο, γιατί η σαλμονέλα θα μεταδοθεί από τα σαλατικά τα οποία δεν πρόκειται να ψηθούν, έτσι. Uh-huh. Άρα λοιπόν είναι πολύ βασικοί κανόνες υγιεινής που τους ξέρουν όλα τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και αν και εφόσον ακολουθούνται ευλαβικά αυτοί οι κανόνες, δεν υπάρχει κανένας απολύτως κίνδυνος να φάει κάποιος κοτόπουλο ή οποιοδήποτε άλλο γεύμα.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 15 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2 κυρίες και κύριοι. Πάμε εκτός συνόρων για το να δούμε τα νεότερα από το μεγάλο σεισμό 7,1 Ρίχτερ που έπληξε την περιφέρεια Κουμαμότο της νοτιοδυτικής Ιαπωνίας, προκαλώντας τραυματισμό τουλάχιστον 50 ανθρώπων και ζημίες σε κτίρια και υποδομές. Πάμε ευθύς αμέσως να το συντάξει και στην Έλενα Λεβίου για να μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες, γιατί φαίνεται ότι υπάρχουν παγιδευμένοι σε εμπορικό κέντρο μετά από κατάρρευση ορόφου, Έλενα.
8: Είχαμε νεότερη ανακοίνωση από την αστυνομία της περιφέρειας του Κουμαμότο, Γρηγόρη, που αναφέρει δυστυχώς ότι αρκετοί άνθρωποι θεωρούνται νεκροί στο εμπορικό αυτό κέντρο, στο οποίο σημειώθηκε έκρηξη και όπως είπες κατάρρευση πιθανότατα του δευτέρου ορόφου του κτηρίου αυτού του εμπορικού κέντρου. Νωρίτερα είχε μεταδοθεί και είχε ανακοινωθεί και από τις αρχές ότι άνθρωποι θεωρούνταν ότι ήταν εγκλωβισμένοι εκεί μετά από την έκρηξη που σημειώθηκε στο εμπορικό κέντρο, και αυτό γιατί κατά την μετά το σεισμό σημειώθηκαν εκρήξεις και πυρκαγιές σε διάφορα σημεία της περιφέρειας Κουμαμότο και της πόλης Κουμαμότο που βρίσκεται στο νησί Κιούσου. Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρων υποθαλάσσιος και ήταν ανοιχτά των νότιο-δυτικών ακτών της Ιαπωνίας. Επίσης να πούμε ότι σύμφωνα με την Πρωθυπουργό Σανάη Τακαΐτσι, τουλάχιστον 50 άνθρωποι, ήταν νεότερη ανακοίνωσή της αυτή και δηλώσει στην τηλεόραση, 50 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ενώ ανέφερε ότι υπάρχουν εκτεταμένες ζημιές σε υποδομές και εικόνες και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν γέφυρες να έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές ή να έχουν καταρρεύσει. Επίσης, όπως είπε, υπάρχουν και καταρρεύσεις κτηρίων.
0: Και αυτό όλο που περιγράφεις, Έλενα, προκαλεί εντύπωση και ερωτήματα, γιατί μιλάμε για μια χώρα η οποία είναι δοκιμασμένη σε πολύ ισχυρές σεισμικές δονήσεις, ζουν με τους σεισμούς όλοι οι Ιάπωνες και έχουν ανάλογα μέτρα και στάνταρ και τα κτίρια και τις υποδομές τους.
8: Βεβαίως, πρόκειται όμως και για έναν πολύ ισχυρό σεισμό, ο οποίος ήταν σε μικρό εστιακό βάθος, τα 10 χιλιόμετρα και υποθαλάσσιος θεωρείται ότι είναι ένα μικρό εστιακό βάθος, αν επιβεβαιωθούν αυτά τα στοιχεία που έχουν δώσει οι Ιάπωνες. Ωστόσο, υπήρξαν και διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος σε περίπου 40.000 σπίτια. Υπήρξε επίσης ανακοίνωση για προβλήματα στο οδικό δίκτυο και στο σιδηροδρομικό δίκτυο. Πολλά από τα δρομολόγια σταμάτησαν. Υπάρχει ανακοίνωση και για τα πυρηνικά εργοστάσια, τα εργοστάσια παραγωγής πυρηνικής ενέργειας στην περιοχή, που δεν έχουν σημειωθεί όμως προβλήματα και δεν έχει αναφερθεί κανένα πρόβλημα εκεί, σύμφωνα με τον Υπουργό Ενέργειας. Αλλά σε κάθε περίπτωση οι αρχές προειδοποιούν τους κατοίκους να είναι πολύ προσεκτικοί και να λαμβάνουν μέτρα, γιατί το πιθανότερο είναι ότι θα ακολουθήσουν ισχυροί μετασεισμοί. Επίσης, νωρίτερα είχε εκδοθεί μία προειδοποίηση για τσουνάμι. Αρχικώς οι ιαπωνικές αρχές ανέφεραν ότι αρχικά ίσως και κύματα ενός μέτρου θα μπορούσαν να φτάσουν στις ιαπωνικές ακτές. Μέχρι στιγμής λοιπόν αυτή είναι η κατάσταση που γνωρίζουμε. Ιδιαίτερα ενσυχητικές βεβαίως είναι οι αναφορές για το εμπορικό κέντρο.
0: Και τους εγκλωβισμένους ανθρώπους εκεί, μακάρι να πάνε όλα καλά και να μην έχουμε χειρότερες εξελίξεις. Τώρα το παρακολουθούμε και θα ενημερώσουμε και στη συνέχεια βεβαίως στο δελτίο μας. Τώρα πάμε από το σεισμό της Ιαπωνίας, πάμε στα πύρινα μέτωπα που μένονται και έχουν κατακάψει εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα έλαινα σε Γαλλία και Ισπανία και έχουν προκαλέσει σε κενώσεις εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων από τις εστίες τους. Η κατάσταση σε ορισμένες περιοχές είναι ελαφρώς βελτιωμένη, ωστόσο το νέο κύμα καύσωνα που αναμένεται να πλήξει δύο χώρες προκαλεί ανησυχία στους ειδικούς.
8: Ναι, Γρηγόρη, να ξεκινήσουμε από τη Γαλλία, που εκεί βεβαίως υπάρχει αυτή η τεράστια πυρκαγιά στις δυτικές ακτές του Ατλαντικού, νοτιοδυτική Γαλλία, εκεί στην περιφέρεια του Ζιρόντ λοιπόν και κοντά στο Μπορντό. Εκεί όντως η κατάσταση είναι ελαφρώς καλύτερη. Σε κάποιες περιοχές έχουν αρχίσει να επιστρέφουν οι κάτοικοι και οι τουρίστες, ωστόσο σήμερα κενώθηκαν ακόμη 4.000 άνθρωποι από άλλες περιοχές, κυρίως από κάμπινγκ. Η πυρκαγιά έχει κατακάψει εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα σε ολόκληρη την περιοχή που επισκέφτηκε χθες ο πρόεδρος Μακρόν, που μίλησε για τη χειρότερη πυρκαγιά μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στην Γαλλία και όντως και για την μεγαλύτερη εκένωση αυτές τις τελευταίες δεκαετίες στην Γαλλία, στη χώρα, καθώς έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους πάνω από 220.000 άνθρωποι, και η πρόγνωση δεν είναι πολύ καλή. Σίγουρα θα δυσκολέψει και άλλο το έργο της υπεράνθρωπης προσπάθειας που καταβάλουν οι πυροσβέστες στη Γαλλία και με διεθνή βοήθεια, λόγω του καύσωνα, όπως είπες Γρηγόρη, που αναμένεται στη Γαλλία να φτάσει και τους 40 βαθμούς θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες.
0: Για δεύτερη φορά για το φετινό
8: καλοκαίρι. Για τέταρτη φορά.
0: Για τέταρτο
8: κύμα καύσωνα. Ακριβώς, Γρηγόρη.
0: Τέταρτο κύμα καύσωνα.
8: Ακριβώς. Και στην Ισπανία η κατάσταση, το μέτωπο στη δυτικά της Μαδρίτης, και εκεί είναι ελαφρώς βελτιωμένη κατάσταση. Ωστόσο πρόκειται για ένα τεράστιο μέτωπο. Είναι 5 φορές η έκταση της Βαρκελόνης. Μιλάμε για πραγματικά τεράστιες εκτάσεις. Αυτό που προκαλεί και το μέτωπο της Άμπυλα, βεβαίως νοτιότερα, είναι και αυτό ενεργό. Αλλά αυτό που προκαλεί πιο μεγάλη ανησυχία είναι στο μέτωπο της Βαλένθια και στην Καστελιόν, στην περιφέρεια Καστελιόν. Γενικότερα και στην Ισπανία έχουν αναγκαστεί να καταλήξουν στις εστίες τους πάνω από 60.000 άνθρωποι. Και ο Πρωθυπουργός Σάντσεθ επισκέφτηκε χθες τη Βαλένθια και έκανε λόγο για δύσκολες ώρες που βιώνει η Ισπανία, η οποία μάλιστα φέτος έχει θερνήσει και θύματα, να θυμίσουμε, Γρηγόρη, νωρίτερα μέσα στο καλοκαίρι και στην Ανταλουσία, που έχασαν τη ζωή τους 13 άνθρωποι και εκεί από πυρκαγιές.
0: Και καταλαβαίνουμε όλοι, αν σκεφτούμε, ότι σύμφωνα με το αστεροσκοπείο Αθηνών, καπνός, ειδικά από τη Νότια Γαλλία, έχει φτάσει μέχρι και την Ελλάδα. Καταλαβαίνουμε όλοι ποια είναι η κατάσταση στην ίδια την Γαλλία. Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Βεβαίως, για οτιδήποτε νεότερο θα επικοινωνήσουμε και πάλι. Τώρα, για το ρόλο της πρόληψης στις καταστροφικές πυρκαγιές σε Γαλλία και Ισπανία, μίλησε στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου, ο ακαδημαϊκός και καθηγητής φυσικών καταστροφών του Πανεπιστημίου της Νότια Καλιφόρνια, Κώστας Σινολάκης. Δεν είναι δυνατόν ποτέ να φτάσουμε σε ένα σημείο να έχουμε πυρκαγιές οι οποίες να μην σβήνονται, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Σινολάκης.
9: Ένα πυρονέφος το οποίο ανεβαίνει και κάνει και τη δικό, όχι μόνο κάνει το δικό του καιρό, κάνει και τη δική του βροχή, μπορεί να κάνει κεραυνούς. Αυτά ήταν πράγματα τα οποία σχεδόν αγγίζανε, ειδικά του τελευταίου τέτοιου, στην κακή, παιδί με την πολύ δυσίωνη επιστημονική φαντασία. Δηλαδή, όταν σκεφτόταν κανείς και λέγαμε και συζητούσαμε τις επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος, όταν κανείς τα έλεγε αυτά τα πράγματα, τα θεωρούσε ακραία. Και τώρα το βλέπουμε στην, τα βλέπουμε στην καθημερινότητά μας με συνέπειες τις οποίες φοβόμαστε. Αλλά ξέρετε, πάντα σαν άνθρωποι, και ειδικά εγώ είμαι ένας αισιόδοξος άνθρωπος, δεν είναι δυνατόν ποτέ να φτάσουμε σε ένα σημείο να έχουμε πυρκαγιές οι οποίες να μην σβήνονται. Θέλω να σημειώσω εδώ ότι τουλάχιστον αυτό το πράγμα που έχουμε καταφέρει στην Ευρώπη, γιατί στις ΗΠΑ δεν το είχαν καταφέρει τόσο καλά, είναι να κάνουμε τις εκενώσεις οι οποίες γίνονται το 112. Δουλεύει στην
10: ανθρώπινη
9: Ελλάδα.
10: Ζωή. Η έμφαση στην ανθρώπινη ζωή ουσιαστικά.
9: Στην Ελλάδα δουλεύει το 112 πριν, υλοποιήθηκε πριν γίνει στη Γαλλία και στην Ισπανία. Χρειάζεται πάρα πολύ πειθαρχία στις οδηγίες των αρχών. Γιατί βλέπετε, κανείς που είναι μια μικρή πυρκαγιά μπορεί να φύγει εκτός ελέγχου, μετά να είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει διάσωση οποιοδήποτε έχει μείνει πίσω.
0: Και από τα όσα γίνονται στη Γαλλία και στην Ισπανία, πάμε να δούμε τώρα τι έγινε. Είμαστε την επόμενη μέρα από την τραγωδία στα Ξαμίλια Κορινθίας, εκεί όπου ένας 67χρονος εργαζόμενος έχασε τη ζωή του μετά την έκρηξη σε μονάδα παραγωγής ξιδιού που σημειώθηκε χθες και την πυρκαγιά που ακολούθησε με αποτέλεσμα να καταστραφεί ολοσχερός το κτίριο. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την απεσταλμένη μας την Μπέκη Μπρούσαλη, η οποία θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Μάλιστα, υπάρχει και ένα συγκλονιστικό βίντεο ντοκουμέντο που έφερε στο φως το Eric News Μπέκη, όπου καταγράφεται καρέ-καρέ η στιγμή της ισχυρής έκρηξης. Μια έκρηξη που ακούστηκε χιλιόμετρα σε μεγάλη ακτίνα μακριά. Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, έτσι ακριβώς. Είναι μια έκρηξη που συγκλώνησε χθες στην περιοχή και είχε σαν αποτέλεσμα το να χαθεί μια ανθρώπινη ζωή ένας 67χρονος. Από ότι αυτή την ώρα που μιλάμε βρίσκονται στην εισαγγελία Κορίνθου ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιπλέον λειτουργίας της επιχείρησης. Έχουν συλληφθεί και οι τρεις ως υπέτη των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκαν η έκρηξη αλλά και η πυρκαγιά. Να θυμίσουμε ότι ήταν 5 εργαζόμενοι εκείνη την ώρα μέσα στο εργοστάσιο παραγωγής κτιδιού. Ο ένας δεν κατάφερε να απομακρυνθεί. Οι 4 απομακρύνθηκαν εγκαίρως. Ο 67χρονος ήταν αυτός ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός στο εσωτερικό του εργοστασίου από δυνάμεις της πυροσβεστικής. Τώρα, από το πόρισμα των πραγματογνωμόνων και από την έρευνα που γίνεται από τον ακριβικό κλιμάκιο, αντιμετώπιση κλιμάτων εμπρησμού, θα προκύψουν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος. Θα πρέπει να πω ότι η έρευνα θα δείξει αν τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα μέτρα, αν υπήρξαν παραλήψεις που συνέβαλαν στο δυστύχημα, ενώ για τα βίντεο που λέμε θα αξιοποιηθούν στην έρευνα για την ανασύσταση των συνθηκών. Πρέπει να τονίσω τέλος και να κλείσω με αυτό ότι η πυρκαγιά δεν επεκτάθηκε χάρη στην άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων.
0: Είναι πολλά τα ερωτήματα σε κάθε περίπτωση για αυτό, για το που έγινε, και βέβαια και ερωτήματα και ανασφάλεια για την επόμενη μέρα για τους εργαζόμενους που δούλευαν στο εργοστάσιο. Τι θα κάνουν από εδώ και πέρα? Πέκη Μπρούσαλη, ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, τι μπορεί να προκάλεσε την έκρηξη? Στοιχεία για τις συνθήκες της φωνικής έκρηξης στο εργοστάσιο έδωσε ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος Κώστα Τσίγκας, επισημένοντας ότι οι πρώτες ενδείξεις παραπέμπουν σε έκρηξη που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών ηλεκτροσυγκόλησης. Να ακούσουμε τη δήλωση στην τηλεόραση του Eric News.
12: Οι πρώτες ενδείξεις φαίνεται ότι έγινε μια αποξυγονοπόληση, ηλεκτροσυγκόληση από κάποιον υπάλληλο που εργάζονταν στο εργοστάσιο του Τσίγκου, στην περιοχή και στον χώρο όπου έγινε η έκρηξη. Από ό,τι φαίνεται, δημιουργήθηκε εκρηκτικό νύχτα, προφανώς από κάποια αλκοόλη, από την διαδικασία της οξείδωσης.
0: Την ανησυχία του για το τραγικό περιστατικό εξέφρασε ο αντιδήμαρχος Κορίνθου Χρήστος Μελέτης. Για να ακούσουμε τι είπε και αυτό στην τηλεόραση του Eric News.
13: Έσκασε μια δεξαμενή, η οποία ήταν η κεντρική δεξαμενή, περιέχει 13 τόνους ξύδι μέσα και όπως προείπα, το 15% του πνεύματος είναι, νομίζω, το χειρότερο συστατικό, ειδικά με τις θερμοκρατικές περιοχές. Ήταν κάποιο λάθος χειρισμός, κάτι λάθος να έγινε. Ακούστηκε ένας τρομερός θόρυβος, πραγματικά ήταν σαν έκρηξη, σαν να έγινε ένας τρομερός σεισμός, ο οποίος ήταν ιδιαίτερα σύστος και στο κέντρο της πόλης, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή. Μας έχουν ειδοποιήσει και από Λουτρά της Ωραίας Ελένης και από περιοχή Βραχατίου ότι μέχρι εκεί ακούστηκε ο θόρυβος.
0: Εν τω μεταξύ, είχαμε άλλο ένα αντίστοιχο περιστατικό χθες το βράδυ σε εργοστάσιο επεξεργασίας ελιάς στο Αγρίνιο και συγκεκριμένα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντηρίου, όπου εκδηλώθηκε πυρκαγιάρα χθες το βράδυ. Η επιχείρηση υπέστη τεράστιες ζημιές. Ευτυχώς όμως δεν τραυματίστηκε κανείς. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αιτία που προκάλεσαν τη φωτιά. Δεν τηρούνται τα μέτρα ασφαλείας στα εργοστάσια και τους χώρους εργασίας, κατήγγειλε ο Βασίλης Σταμούλης. Είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εργαζομένων Τροφίμων, Ποτών και Γάλακτος και στέλεχος του ΠΑΜΕ, ο οποίος μίλησε πριν από λίγο στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Έχουμε και Λέμε με τον Γιώργο Πικούλα και τον Στέλιο Βραδέλη.
14: Είναι πολλά τα ερωτηματικά. Πληθαίνουν. Πριν λίγους μήνες είχαμε το εργοδοτικό έγκλημα στη Βιολάντα, γιατί περί τέτοιου πρόκειται. Πριν λίγες μέρες έκρηξη στον Ασπρόπυργο με νεκρό εργάτη και πολλούς τραυματίες. Και χθες στην Κόρινθο, σε εργοστάσιο του κλάδου των τροφίμων, που σημαίνει ότι εδώ δεν υπάρχουν μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια. Αυτό δείχνουν οι εκρήξεις, οι φωτιές σε χώρους δουλειάς, σε εργοστάσια, ότι έχουν μετατραπεί σε παγίδες θανάτου, γιατί δεν παίρνονται μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια, γιατί κοστίζουν. Το κέρδος κρύβεται πίσω από την ανυπαρξία μέτρων για την υγεία και την ασφάλεια.
15: Απλά για να δώσουμε έτσι κάποια νούμερα για τον κόσμο, για να το καταλάβει, μόνο το πρώτο τρίμηνο του 2025 είχαμε 51 θανάτους σε χώρους εργασίας.
16: Φοβερό νούμερο, έτσι.
14: Φοβερό νούμερο.
15: Υπάρχουν και θάνατοι εργαζομένων σε ξενοδοχεία και σε μονάδες ή που σχετίζονται και με άλλους χώρους που δεν παίρνουν τόσο μεγάλη δημοσιότητα.
14: Παντού σε όλους τους κλάδους. Κοιτάξτε, όχι μόνο δεν παίρνουν δημοσιότητα, και υπάρχουν θάνατοι που δεν δηλώνονται. Ναι. Τα στοιχεία δεν αποτυπώνουν την πραγματικότητα, ναι. Είναι παραπλανητικά.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 30 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Πάμε στα εθνικά θέματα, πάμε στην εξωτερική πολιτική. Κρίσιμες επαφές θα έχει σήμερα και αύριο στην Κύπρο ο Γενικός Γραμματέας των ΗΠΑ, Αντώνιο Κουντέρες, σε μια προσπάθεια επανεκκίνησης των συνομιλιών για το Κυπριακό. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να υποστηρίξω τους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους αυτή την πολύ σημαντική στιγμή, δήλωσε ο κύριος Αντώνιο Κουντέρες μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη. Πάμε στη Λευκοσία να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ανταποκριτής μας, ο Κωστής Κωνσταντίνου.
17: Όντως είναι ένα 24ωρο το οποίο θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι καθοριστικό για τις παρακάτω εξελίξεις, για το εάν δηλαδή ο Γενικός Γραμματέας των ΗΠΑ θα κρίνει ότι υπάρχει έδαφος για προσπάθεια επανέναρξης των διαπραγματεύσεων. Είναι όλα αυτά τα εμπόδια τα οποία βλέπουμε και τα οποία μπαίνουν και σε λεκτικό επίπεδο εδώ στην Κύπρο. Πρέπει να πούμε ότι ο Αντώνιο Κουντέρες έφτασε, είδε ήδη τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, δεσμεύτηκε ότι θα υπάρξει ισχυρή στήριξη από δικής του πλευράς. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ακριβώς επίσης ότι τον υποδεχόμαστε με μεγάλη χαρά και ότι έχουμε ανάγκη να ακούσουμε καλά νέα και στην Κύπρο αλλά και ευρύτερα στην περιοχή. Αυτή την ώρα συναντάται με τον Τιφάν Ερκουρμάν, τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων, και απόψε θα έχει κοινό δείπνο με τους δύο ηγέτες, ιδιωτικό δείπνο που θα παραθέσει ο Γενικός Γραμματέας των ΗΕθνών, και εκεί αναμένεται ότι θα ξεκαθαρίσουν πολλά πράγματα εν ώψη και της αποκοινού συνάντησης τους αύριο το πρωί.
0: Τώρα, μέσα σε αυτό το κλίμα, συνάντηση με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου θα έχει σήμερα στο Λευκό Οίκο ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος απάντησε σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με τις αντιρρήσεις του Ισραήλ για την πώληση των F-35 στην Τουρκία. Να ακούσουμε τι μετέδωσε νωρίτερα η ανταποκρίτριά μας, η ανταποκρίτρια του Ερτνιού στη Νέα Υόρκη, Γεωργία Γαρατζιώτη.
18: Ο Αμερικανός πρόεδρος, λοιπόν, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Air Force One πηγαίνοντας στο Μίσιγκαν, απέρριψε τις αντιρρήσεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού για πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία. Δήλωσε ότι κανένας ξένος ηγέτης δεν θα υπαγορεύσει στην Ουάσιγκτον σε ποιες χώρες θα διαθέτει αμερικανικό στρατιωτικό εξοπλισμό. Όπως είπε ο Τραμπ, κανένας, λέει, δεν θα μου πει που θα πουλήσω όπλα. Και στη συνέχεια είπε ότι η Τουρκία είναι ένας εξαιρετικός σύμμαχος για τις ΗΠΑ. Ο Τούρκος πρόεδρος, λέει ο Ερντογάν, είναι ένας ένας πάρα πολύ καλός του φίλος. Είπε ότι η Τουρκία έχει είναι μια πάρα πολύ ισχυρή χώρα, έχει ένα πάρα πολύ ισχυρό στρατό, έχει αξιόλογο εξοπλισμό. Ωστόσο, είπε στους δημοσιογράφους ότι, όπως γνωρίζετε, δεν είναι ιδιαίτερα, λέει, φιλική προς το Ισραήλ. Έχει σημασία αυτή η δήλωση του Τραμπ, διότι να θυμίσουμε ότι πριν λίγες μέρες εδώ στην ίδια εκπομπή μιλούσαμε για την επίσημη απάντηση του State Department προς το Κογκρέσο, προς Αμερικανούς νομοθέτες, ότι η Άγκυρα δεν έχει εκπληρώσει ακόμα τις προϋποθέσεις που προβλέπει η Αμερικανική νομοθεσία, έτσι ώστε να προχωρήσει σε κάποια ενδεχόμενη πώληση. Και τόνιζε το State Department ότι η πολιτική των ΗΠΑ παραμένει αμετάβλητη στο θέμα. Από ό,τι φαίνεται, η βούληση στην Ουάσιγκτον υπάρχει, ωστόσο το Κογκρέσο είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο εμπόδιο, ένα πολύ σοβαρό εμπόδιο, και άμα δεν υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει αυτή η πώληση. Ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε και για τη σύγκρουση με το Ιράν, είπε ότι γίνονται διαπραγματεύσεις, ουσιαστικά το είπε επίσημα, και μάλιστα λέει γίνονται και σε πάρα πολύ φιλικό επίπεδο και προχωρούν καλά. Ωστόσο, δήλωσε και στο Άξιος λίγο νωρίτερα ότι εμείς δίνουμε χώρο στη διπλωματία, αλλά αν αποτύχουν θα πάμε σε μεγάλης κλίμακας επίθεση, σε μια σκληρή, όπως είπε, στρατιωτική δράση. Να πούμε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος ακόμα είναι αναποφάσιστος, περιμένει να συναντηθεί και με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό την Τρίτη στις 8 η ώρα το βράδυ Ελλάδος. Τώρα, σχετικά με αυτή τη συνάντηση, μίλησε ο Τραμπ, είπε ότι αν εγώ δεν ήμουν πρόεδρος, το Ιράν θα διέθετε ήδη πυρηνικά όπλα και το Ισραήλ θα είχε καταστραφεί. Το Ισραήλ πάντως, σύμφωνα με τις τελευταίες διαρροές που βλέπουμε σε αμερικανο-εβραϊκά μέσα, έχει καταστήσει σαφές στην Ουάσιγκτον ότι θεωρεί πως οι ΗΠΑ δεν έχουν ολοκληρώσει την αποστολή τους και πιέζουν για μια πιο σκληρή στρατηγική. Αυτό δηλαδή θα έρθει να ζητήσει ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.
0: Θα δούμε λοιπόν τι θα προκύψει από τις συνομιλίες αυτές για το Μεσανατολικό, για τη Μεσανατολή, ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, την ώρα που το Ιράν συνομιλεί παράλληλα για το Ορμούζ με το Ομάν και τη Σαουδική Αραβία. Και μέσα σε όλα αυτά, για τρίτη μέρα συνεχίζεται αποκλιμάκωση στη διεθνή τιμή του πετρελαίου, με τις αγορές να αντιδρούν θετικά μετά την πάυση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Στην εχώρη αγορά, πάντως, αισθητές μειώσεις, λένε οι ειδικοί, στην Αντλία αναμένονται προς τέλος εβδομάδας. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την οικονομική μας στάχτρια Πινελόπη Μητρούλια, η οποία έχει το ρεπορτάζ, έχει τη συνολική εικόνα και θα μας πει περισσότερα. Μπορεί οι ειδικοί να περιμένουν ως τέλος εβδομάδος αισθητές μειώσεις, αλλά προς το παρόν δεν έχουμε δει μεγάλες μειώσεις στην Αντλία και στις τσέπες μας, Πινελόπη. Καλό μεσημέρι.
19: Όχι, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όχι μόνο δεν έχουμε δει μειώσεις, αλλά η τιμή τόσο της αμόλυβδης όσο και του πετρελαίου κίνηση έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ η μέση τιμή πανελλαδικά. Αυτό σημαίνει ότι σε κάποιες περιοχές πωλείται 30 και 40 λεπτά ακριβότερη. Ας πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Καταρχήν να πούμε ότι η ένδειξη της μεγάλης ρευστότητας που επικρατεί στις αγορές είναι το γεγονός ότι η τιμή του Brent, ενώ είχε πέσει νωρίτερα, τώρα ξανανεβαίνει. Αυτή την ώρα είναι στα 86,7 δολάρια το βαρέλι, με πτώση μόνο 1,80%, ενώ νωρίτερα είχε φτάσει κοντά και στο 3% η πτώση. Ενώ το αργό της Αμερικής είναι στα 81,5 με πτώση 1,33%. Τώρα, παρά τη βελτίωση, γιατί βέβαια είχαμε δει την προηγούμενη εβδομάδα την τιμή του Brent να φτάνει και τα 100 δολάρια το βαρέλι, παρά τη βελτίωση εξακολουθεί να υπάρχει σημαντική αύξηση της τιμής σε επίπεδο μήνα. Τώρα, στην ελληνική αγορά, οι τιμές, όπως είπαμε και νωρίτερα, παραμένουν πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, με το πετρέλαιο κίνησης πλέον να είναι ακριβότερο από την αμόλυβδη. Η μέση τιμή της αμόλυβδης πανελλαδικά χθες ήταν στα 2,017 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης ήταν στα 2,041 ευρώ το λίτρο. Ελάχιστα, αλλά ακριβότερο από τη βενζίνη. Το στοιχείο αυτό, Γρηγόρη, έχει οδηγήσει την κυβέρνηση στο να αποφασίσει να υπάρξει μια κρατική παρέμβαση, την οποία θα δούμε να εμφανίζεται στις τιμές των πρατηρίων από την 1η Αυγούστου, δηλαδή.
0: Τα 10 λεπτά.
19: Ακριβώς, τα 10 λεπτά. Η κυβέρνηση λοιπόν αποφάσισε να παρέχει επιδότηση 10 λεπτών το λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης, η οποία προστίθεται στα 5 λεπτά το λίτρο που προσφέρουν ήδη ως έκπτωση τα δηληστήρια. Ο γενικός στόχος είναι να συγκρατηθεί η τιμή και να μην είναι πολύ μεγάλες οι επιπτώσεις των διεθνών εξελίξεων. Να υπενθυμίσουμε ότι και στην αμόλυβδη βενζίνη υπάρχει έκπτωση από τα δηληστήρια, που είναι 10 λεπτά το λίτρο. Τώρα, ανησυχία υπάρχει, να πούμε, Γρηγόρη, ακόμα και για τις τιμές του φυσικού αερίου, καθώς επηρεάζουν τις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας. Η τιμή του φυσικού αερίου αυτή την ώρα βρίσκεται στα 56,5 ευρώ ανά μεγαβατόρα στο Ολλανδικό χρηματιστήριο, ενώ παράλληλα καταγράφεται αύξηση στις τιμές χονδρικής της ηλεκτρικής ενέργειας και συγκεκριμένα από 92,93, δηλαδή σχεδόν 93 ευρώ ανά μεγαβατόρα τον Ιούνιο, που ήταν η μέση τιμή, η μέση χονδρική τιμή. Αυτή την ώρα η μέση χονδρική τιμή διαμορφώνεται στα 111,79 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Αυτό θα φανεί, μάλλον οι αποφάσεις των προμηθευτών, οι οποίοι ανακοινώνουν τα τιμολόγια τους την πρώτη κάθε μήνα, θα φανεί μέσα στο Σαββατοκύριακο αν τελικά οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας θα συγκρατήσουν τις τιμές ή θα τις περάσουν στον καταναλωτή.
0: Οπότε τώρα θα πούμε και περισσότερα. Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αφήνουμε τα της οικονομίας και τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και το καύσιμο και πάμε στο μέτωπο της πολιτικής, στην πολιτική επικαιρότητα, με φόντο την πολιτική αντιπαράθεση για την ακρίβεια και τη συνταγματική αναθεώρηση. Και παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε στα τέλη Ιουλίου και οι ρυθμοί, όπως και να το κάνουμε, είναι στα πιο καλοκαιρινή στο πολιτικό σκηνικό, εντούτοις στο Μαξίμου πατούν γκάζι και δεν κατεβάζουν ταχύτητα. Γι' αυτό και ο Πρωθυπουργός αλλά και οι κυβερνητικά στέλεχη κάνουν διαρκείς εξορμήσεις στη λογική της παρουσίασης και ανάδειξης έργων που έτρεξαν ή τρέχουν σε πολλές περιοχές της χώρας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που επέστρεψε χθες από την Αυστρία μετά τη συνάντηση που είχε με τον καγκελάριο τον Στόκερ, θα βρεθεί σήμερα στη Λέρο και το αγαθονίσει, ενώ την Πέμπτη συγκαλεί το τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο της σεζόν πριν τη σύντομη ανάπαυλα του Αυγούστου. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Νότι Ανιάδη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ, αλλά να ξεκινήσουμε πριν από τις περιοδίες με τη συνομιλία που είχε ο Πρωθυπουργός με τον Κρίστοφερ Νόλαν, τον σκηνοθέτη της Οδύσσειας. Νότι, καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι, αλλά θα ξεκινήσω από αυτό. Υπήρχε μια συνομιλία.
0: Γιατί είναι και το θέμα των ημερών, έτσι κι αλλιώς η ταινία αυτή, βέβαια. Είναι το θέμα
20: ναι, με τον πολυβραβευμένο εκπαιδευτή. Κρίστοφερ Νόλαν, μας αρέσει ή δεν μας αρέσει η Οδύσσεια, όπως την είδαμε. Είναι μια υπερπαραγωγή. Ο Πρωθυπουργός Βάρκας είναι χάρη των Βρετανών δημιουργού για την απόδοση του ομηρικού επικού ποιήματος, αλλά και τον ευχαρίστησε για τη συμβολή της ταινίας στην τόνωση του παγκόσμιου ενδιαφέροντος για τον αρχαιολογικό πολιτισμό. Πρόσθεσε μάλιστα χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης ότι τέτοιες παραγωγές γεφυρώνουν την πλούσια πολιτιστική κληρονομία της Ελλάδας με την σύγχρονη δημιουργικότητα. Μάλιστα έκανε ξεχωριστή αναφορά στη μεγάλη πρακτική επιτυχία που έχει σημειώσει η Οδύσσεια και ξέφασε την εκτίμησή του για το γεγονός ότι σημαντικό μέρος των γυρισμάτων έγινε στην Ελλάδα, εδώ πέραν της όποιας κριτικής αποτίμησης του έργου, του μεγάλου αυτού κινηματογραφικού έργου, θετική αρνητική, σου είπα, υπάρχουν διάφορες προσεγγίσεις ως
0: θεατής. Ίσαντι απόψεις βέβαια.
20: Ναι, εντάξει. Δεκουστήμπους, εγκουλωρήμπους, νόντι σπουτάρουν του μπέστ περί ορέξιους και χρωμάτων, δεν υπάρχει δεν υπάρχει συζήτηση, λέγανε οι Λατίνοι, αλλά εν πάση περιπτώσει το γεγονός ότι γυρίστηκαν εκτεταμένα μεγάλο τμήμα της ταινίας στην Ελλάδα και η αναφορά ειδικά στην Ιθάκη, νομίζω ότι αποτελούν μια διαφήμιση που
0: σε
20: δεν
0: κάθε
20: μπορούσε
0: περίπτωση
20: να αποτιμηθεί. Ωραία. Σε κάθε περίπτωση παγκόσμια διαφήμιση.
0: Έτσι.
20: Τώρα να έρθουμε στην καθαρό πολιτική επικαιρότητα.
0: Γιατί λέγαμε και νωρίτερα ότι είναι με το πόδι πατημένο στον γκάζι στην κυβέρνηση, αλλά και εσύ και οι πολιτικοί συντάκτες πατάτε γκάζι για να προλάβετε τις εξελίξεις και τις περιοδίες, έτσι.
20: Θα σου έλεγα, Γρηγόρη, θα σου θύμιζα, θα ήθελα να θυμίσω στους ακροατές μας ότι στην τελευταία κοινοβουλευτική ομάδα ο Πρωθυπουργός είπε κάτι, στείλει το λέω γκρόσο μότο, ότι έχουμε μπροστά μας ένα μαραθώνιο με ρυθμούς σπρίντερ, αλλά έχουμε αντοχή και μπορούμε να το αντέξουμε και να κερδίσουμε στο τέλος. Απλά ελληνικά αυτό σημαίνει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη, όπως θα το ανάλεψε έχει πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αλλά αυτό όμως δεν σημαίνει ότι επαναγωγόμαστε. Αντίθετα, μια σειρά από έργα τα οποία ολοκληρώνονται, εγκαινιάζονται, είναι αποτέλεσμα ενός σχεδιασμού και αποτόπως μιας δουλειάς χρόνων, αναδεικνύονται και δεν αφήνουμε καμία ευκαιρία να μην επισκεφτούμε διάφορες
0: σημείες της Ελλάδας
20: και αγαθονίσει. Λοιπόν, όπως είπες εισαγωγικά, βρέθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα λέγαμε ότι αυτό που ανέφερα εισαγωγικά, μαραθώνιος με ρυθμούς σπρίντερ, το δείχνει σαν παράδειγμα στους υπουργούς του και στα στελέχη του κόμματος και βεβαίως παράλληλα εξελίσσεται εξόρμηστα, λέγαμε 7 υπουργών υπό τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον
0: Χατζηδάκη,
20: στην περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας. Ο στόχος, δηλαδή αυτό που μπορούμε να κρατήσουμε ως κεντρικό μήνυμα που εκπέμπουν όλα
0: και
20: τα
0: κυβερνητικά
20: στελέχη και να κλείσουμε ότι η κάλπη είναι μία, και αυτό εκπέμπεται σε όλες τις επισκέψεις, δεν πηγαίνουμε στη λογική της χαλαρής ψήφου. Αντίθετα, θέλουμε μια διεκδίκηση μιας τρίτης αυτοδύναμης νίκης στη Νέα Δημοκρατία. Και αυτό σε όλες τις επισκέψεις είναι το κεντρικό μήνυμα που μεταφέρουν, προσπαθούν να μεταφέρουν οι υπουργοί και τα στελέχη της κυβέρνησης που βρίσκονται όπου βρίσκονται στην Ελλάδα.
0: Νότια Νανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και από την κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία να περάσουμε στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τις επόμενες ώρες, λοιπόν, αν δεν έχει ήδη γίνει, αναμένεται να ανακοινωθεί και επίσημα η προσχώρηση του Μιχάλη Χουρδάκη στο ΠΑΣΟΚ. Ευγενία Λούζου θα μας πει περισσότερα. Ευγενία, έχει ανακοινωθεί η προσχώρηση του κ. Χουρδάκη στην Χαλιλατρικούπη?
2: Ναι.
0: Μας ακούει, Ευγενία Λούζου?
2: Βεβαίως, ακούω, Γρηγόρη.
0: Έχει ανακοινωθεί, έχουμε τις επίσημες ανακοινώσεις για την προσχώρηση του κ. Χουρδάκη στο ΠΑΣΟΚ?
2: Δεν έχουμε ακόμη κάποια ανακοίνωση, Γρηγόρη. Mm-hmm. Να πούμε όμως ότι ο κύριος Ανδρουλάκης προχώρησε σε μια κίνηση μέσα σε πολιτικό αποτύπωμα, εντάσσοντας την κοινοβουλευτική ομάδα τον ανεξάρτητο βουλευτή Μιχάλη Χουρδάκη, επισφραγίζοντας έτσι, αν θέλεις, και την διεύρυνση που επιχειρεί το ΠΑΣΟΚ. Να προσθέσω ότι η προσχώρηση του κύριου Χουρδάκη εντάσσεται στη στρατηγική της Χαριλάου Τρικούπη για διεύρυνση της πολιτικής της επιρροής και ενίσχυση βεβαίως της κοινοβουλευτικής δύναμης, αφού αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ μετρά 33 βουλευτές.
0: Αλλά υπάρχουν πληροφορίες και για άλλα ονόματα στο πλαίσιο της διεύρυνσης πάντα.
2: Βεβαίως υπάρχουν πληροφορίες, Γρηγόρη. Μεταξύ αυτών είναι και ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο Ναύαρχος Αναπροστατεία και ανεξάρτητος πλέον βουλευτής επικρατείας, ο κύριος Ευάγγελος Αποστολάκης. Πληροφορίες θέλουν και την προσχώρηση στο ΠΑΣΟΚ της Θεοδόρας Τζάκρη. Ωστόσο, στο εσωτερικό του κόμματος υπάρχουν αντιδράσεις για την προσχώρησή της, καθώς θα πρέπει να υπάρξουν αλλαγές στο καταστατικό που ψηφίστηκε τον περασμένο Μάρτιο στο κόμμα. Τώρα, η διεύρυνση που επιχειρεί το κόμμα δεν σταματά στο πρόσωπο του κυρίου Χουρδάκη, καθώς αναμένεται να ενταχθούν σε αυτό το επόμενο διάστημα ονόματα έκπληξη που σήμερα βρίσκονται στις τάξεις των ανεξάρτητων βουλευτών.
0: Κρατάμε αυτό που είπες, κρατάμε και την άλλη την επισήμανσή σου για τις αντιδράσεις που υπάρχουν ήδη για ονόματα που ακούγονται. Σε ευχαριστούμε, Ευγενία Λούζου. Πάμε να δούμε τι γίνεται και στο χώρο της αριστεράς τώρα και της και κέντρο αριστερά ευρύτερα. Στο ΣΥΡΙΖΑ έχουν ρίξει το βάρος στο δύσκολο έργο της ανασυγκρότησης του κομματικού μηχανισμού, έτσι ώστε το κόμμα να είναι έτοιμο να δώσει τη μάχη των επόμενων εκλογών. Έκλεισε ο κύκλος των διασπάσεων, είπε στο Ερτ Νιούς Ρέντιο 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπλο, ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Γιάννης Αμανατηρίς.
21: Υπάρχει μια πολυδιάσπαση στον χώρο και αυτό είναι δική μας ευθύνη συνολικά των στελεχών και των μελών που δημιουργήσαμε. Δεν ήμουν, δεν συμμετείχα, αλλά βάζω τον εαυτό μου για λόγους. Να μην βγάλω τον εαυτό μου έξω από αυτό. Ναι, και έχουμε πληγώσει. Έχουμε πληγώσει πολλούς ανθρώπους, έχουμε πληγώσει τους ψηφοφόρους μας και σε αυτό νομίζουμε ότι πλέον έχει μπει ένα τέλος, με την έννοια ότι πολιτικά πηγαίνουμε για την επόμενη μέρα ενωμένοι με συγκεκριμένο σχέδιο που είχαμε και το οποίο προβάλλουμε με εξωτερήκευση στην κοινωνία. Η όλη συνδερματική αναθεώρηση, την προσπάθεια την οποία έκανε η κυβέρνηση, θεωρώ ότι στερήθηκε και της ανάλογης βαρύτητας. Και τι εννοώ με αυτό το πράγμα? Καταρχάς, δεν προσπάθησε να κάνει ευρύτερες συνενέσεις. Όταν κάνεις μια συνδερματική αναθεώρηση, που είναι ο υπέρτατος νόμος του κράτους, εκεί προσπαθείς να έχεις τις συνενέσεις τις ευρύτερες, οι οποίες θα ανταποκρίνουν και στην κοινωνία. Δεν είναι μόνο οι πολιτικές, οι κομματικές μέσα στη Βουλή. Είναι και το τι θέλει και η ίδια η κοινωνία.
0: Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας στρατηγό, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Πολύ δύσκολο το έργο της νέας ηγετικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ σε κάθε περίπτωση. Πολλά στελέχη αλλά και απλά μέλη έχουν μετακομίσει ήδη στην Ελλάδα, του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος νωρίτερα, πριν από λίγο, παρουσίασε το αναλυτικό πρόγραμμα και σχέδιο του κόμματός του για τη ριζική αναδιάρθρωση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
22: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, συνοδευόμενος από τον κύριο Καραμέρο, που παραιτήθηκε, ανεξαρτητοποιήθηκε και παραιτήθηκε.
0: Μόλις χθες, ναι.
22: Ακριβώς.
0: Από το ΣΥΡΙΖΑ.
22: Ο κύριος Τσίπρας εισήλθε στην αίθουσα που γινόταν, που γίνεται η εκδήλωση, διεξάγεται η εκδήλωση για την τοπική αυτοδιοίκηση. Εκεί μίλησε και ο κύριος Δούκας, ο δήμαρχος Αθηναίων. Οι συμβολισμοί πολλοί, οι ερμηνείες διαφορετικές, θα τις δούμε τις επόμενες μέρες. Ο κύριος Τσίπρας παρουσίασε το πρόγραμμα του κόμματός του για την τοπική αυτοδιοίκηση, το οποίο το επωνόμασε, το τιτλοφόρησε ως σχέδιο Αριστοτέλης. Δράζεται σε τέσσερις βασικές αρχές. Εγκύτητα, οι αποφάσεις να λαμβάνονται όσο δυνατόν πιο κοντά στο γεγονός. Επικουρικότητα, κάθε αρμοδιότητα να ασκείται από το επίπεδο που βρίσκεται πιο κοντά στον πολίτη. Αποτελεσματικότητα, ο πολίτης δικαιούται υπηρεσίες που δουλεύουν, όχι δικαιολογίες. Και δημοκρατική λογοδοσία. Όποιος αποφασίζει, λογοδοτεί. Αυτοί είναι οι τέσσερις αρχές του σχεδίου Αριστοτέλης που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας. Θέλει να αλλάξει το χάρτη της αυτοδιοίκησης, όπως είπε. Όσον αφορά το ΣΥΡΙΖΑ, θα πρέπει να πούμε ότι ναι, έχει δίκιο. Είναι σε φάση ριζικής, θα έλεγα, ανασυγκροτήσεως. Ριζικής υπό την έννοια το ότι οι εκλογές δεν είναι πολύ μακριά από σήμερα. Την άνοιξη του 27 είπε ο Πρωθυπουργός. Επομένως, όλον η προσοχή έχει στραφεί τόσο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που σύμφωνα με πληροφορίες θα παρουσιάσει ο ΣΥΡΙΖΑ το νέο του πολιτικό του πρόγραμμα, και βεβαίως σταδιακά στη συγκρότηση των ψηφοδελτίων.
0: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 49 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2 από το αστυνομικό δελτίο. Επόμενη είδηση, καθώς τη σύλληψη του επωνομαζόμενου Έντικ, που σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία θεωρείται επικεφαλής εγκληματικής οργάνωσης με βασική δραστηριότητα τη διακίνηση παράνομων τσιγάρων, προχώρησαν οι αρχές του Ντουμπάι. Πάμε στον αστυνομικό μας τάκτη Ζωή Κακαβά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για την σύλληψη αυτή. Ζωή.
3: Καλό μεσημέρι. Στο Ντουμπάι κρατούνται δύο άτομα τα οποία φέρονται να έχουν κεντρικό ρόλο σε εγκληματική οργάνωση. Πρόκειται για τον γνωστό, όπως προανέφερε με το προσωνύμιο Έντικ, ο οποίος σύμφωνα με τις ελληνικές αρχές θεωρείται αρχηγικό μέλος με παράνομη δραστηριότητα στη διακίνηση προϊόντων καπνού. Μαζί του κρατείται και ένας ομογενής από το Ουζμπεκιστάν που φέρεται να είχε ρόλο υπαρχηγού. Στην ίδια τώρα εγκληματική οργάνωση εμπλέκονται άτομα με καταγωγή από την Ουκρανία, τη Ρωσία και τη Γεωργία. Από τη στιγμή που σε βάρος του Έντικ, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, υπάρχει ένταλμα σύλληψης, δηλαδή ερυθρά αγγελία, κινείται διαδικασία έκδοσης του στη χώρα μας. Σύμφωνα τώρα με ασφαλείς πηγές, παρά τις αγγελώσεις, οι οποίες φαίνεται πως υπάρχουν, καταβάλλονται προσπάθειες να εκδοθεί στην Ελλάδα για να βρεθεί ενώπιον της ελληνικής δικαιοσύνης. Να κλείσω λέγοντας ότι τα μέλη της οργάνωσης, στην οποία φέρεται ως αρχηγός, εμπλέκονται σε υποθέσεις εκβιασμών, εκρήξεων, εμπρισμών, σωματικών βλαβών και απειλών. Οι αρμόδιοι αστυνομικοί, Γρηγόρη, δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο η συγκεκριμένη εγκληματική οργάνωση να βρίσκεται πίσω από την εκτέλεση συμβολέων θανάτου σε βάρος μελών της λεγόμενης Greek Mafia. Να κλείσω και με μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Τη μία και μισή λοιπόν μετά το μεσημέρι είχαμε την εκδήλωση πυρκαγιάς στην Αυτοκαμπή της Πάρου. Εκδηλώθηκε σε απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση. Επιχειρούν 8 πυροσβέστες, 3 οχήματα. Οι αεροπυρόσβεστοι έχουν διατεθεί, σύμφωνα με την άτυπη ενημέρωση που έχουμε από την πυροσβεστική, ένα ελικόπτερο, 2 αεροσκάφη. Μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς από την Άξο 2 πυροσβέστες με ένα όχημα. Και το τελευταίο στοιχείο είναι ότι μέσω του 112 εκδόθηκε μήνυμα στις 14:42 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών Άγιος Χαράλαμπος, Καμπή, Μπούγαδος, Ανεραζιά προς Αλική. Να κατευθύνουμε δηλαδή όλοι οι κάτοικοι των οικισμών αυτών προς την Αλική.
0: Ζωή Καγαβά, σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Πάμε και στην Κρήτη τώρα να δούμε τι γίνεται, γιατί στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν οι 8 συλληφθέντες που κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης μετά τη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε χθες στο Ηράκλειο Κρήτης. Κατηγορούνται για εκβιασμούς, ρευματοκλοπή, κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων και ζωοκλοπές. Ο Γιώργος Παπαδάκης θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Γιώργο.
4: Γρηγόρη, οι 8 οι οποίοι κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης δεν έχουν έρθει ακόμα στην εισαγγελία Ηρακλείου, παρότι τους περιμέναμε πολύ νωρίτερα.
0: Ναι, υπάρχει καθυστέρηση λοιπόν.
4: Ναι, υπάρχει φόρτος εργασίας σήμερα στην εισαγγελία. Δεν ακούγεται έτσι. Δεν ακούγεται αστείο, δεν είναι. Υπάρχουν πολλές υποθέσεις, κυρίως μεταφορικά. Σε κάθε περίπτωση, αυτή εδώ η οργάνωση, σύμφωνα πάντα με την αστυνομία και το κατηγορητήριο που έχει σχηματιστεί από την ανάκριση,
5: Είναι η πέμπτη στη σειρά τέτοιου τύπου που εξαρθρώνεται στην Κρήτη από τις αρχές του χρόνου. Να υπενθυμίσω ότι ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Σοφοίδης, αμέσως μετά το φωνικό επεισόδιο στα Γορίζια και την αναγγελία της σύστασης τμήματος δίωξης οργανωμένου εγκλήματος στο Ηράκλειο, είχε μιλήσει για 15 συγκεκριμένες οικογένειες, οι οποίες ταλανίζουν την ενδοχώρα του νησιού, και είχε πει ότι το απόστημα θα σπάσει. Έχουμε λοιπόν 5 επιχειρήσεις, εδώ μιλούμε για 8 άτομα όπως είπες. Η επιχείρηση αυτή που οδήγησε στη σύλληψή τους εξελίχθηκε χθες στο νότιο τμήμα του νομού Ηρακλείου, στον ορεινό όγκο των Αστερουσίων, αλλά και στο κέντρο, στην ενδοχώρα του νομού, κοντά στο χωριό Αλάγνη, όπου δραστηριοποιούνταν οι φερόμενοι ως εγκέφαλοι, 4 από τα 8 άτομα δηλαδή, έχοντας μεταφέρει τα πίμνια τους εκεί. Οι 4 λοιπόν αυτοί είναι στην ουσία μία οικογένεια συγκεκριμένη, 2 γη, ο ηλικιωμένος πατέρας τους και ο 19χρονος γιος του ενός, ο οποίος μάλιστα υπηρετεί τη θητεία του και συνελήφθη από τη στρατονομία και μεταφέρθηκε εδώ στην αστυνομική διεύθυνση Ηράκλειου.
0: Περιμένουμε λοιπόν. Όπως... Ναι, ναι, ναι.
5: Ακριβώς. Η αστυνομία, πληροφορίες που έχουμε από την αστυνομία Γρηγόρη, λένε ότι η υπόθεση έχει κι άλλα πλοκάμια και άλλη έκταση και ενδεχομένως το επόμενο διάστημα να δούμε κι άλλες συλλήψεις.
0: Περιμένουμε λοιπόν τις εξελίξεις με ενδιαφέρον. Γιώργο Παπαδάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πολύ ευχάριστη η επόμενη είδηση με πανηγυρικό τόνο. Η Εθνική Ομάδα Πολλοντρών επέστρεψε θριαμβεύτρια στην Ελλάδα μετά την ιστορική κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο World Cup του Σίδνεϊ. Η αποστολή έτυχε πανηγυρική υποδοχή στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Εκεί ήταν ο Γιώργος Κοβός, ο οποίος θα μας μεταφέρει το κλίμα. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Όπως καταλαβαίνεις, πρόκειται για μια πολύ, πολύ χαρούμενη μέρα, για την ιδιαίτερα για τους παίχτες και τον προπονητή της εθνικής ομάδας, τον Ανδρό του Πόλο, αλλά και για όλους τους υπόλοιπους όσους βρέθηκαν στο αεροδρόμιο για να τους υποδεχτούν. Μιλάμε τώρα για ανθρώπους οι οποίοι ήταν εκεί, φυσικά και μέλη της Ομοσπονδίας

0: αυτά που κυριαρχούσαν. Επίσης οι παίκτες δήλωσαν ενθουσιασμένοι γιατί όχι μόνο για την υποδοχή εδώ αλλά και για την Αυστραλία βρέθηκαν μαζί με μια άλλη Ελλάδα. Δηλαδή και εκεί οι Έλληνες ομογένειας τους είχαν, από ό,τι μας είπαν, πολύ συγκινητικές, τους είχαν φυλάξει πολύ συγκινητικές στιγμές καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής τους εκεί. Και εδώ τώρα έφτασαν σήμερα γύρω στις 12 και 25 πρόκειτο να φτάσουν. Τελικά έγινε μια αλλαγή με νέα ώρα γύρω στις 12 και 4 και τελικά έφτασαν στις 12 παρά 10, πολύ πολύ νωρίτερα. Ίσως να βιάζονται να φέρουν το κύπελο στα ελληνικά εδάφη. Και γύρω στις 7 το απόγευμα αναμένεται να τους υποδεχθεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, για τον οποίο του έχουν ετοιμάσει και ένα ιδιαίτερο δώρο, μία μπάλα του πόλο.
1: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Πάμε να ακούσουμε δηλώσεις Γιώργο Κοβές. Ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ο αρχηγός της εθνικής και πολυτιμότερος παίκτης του World Cup, ο Στέλιος Αργυρόπουλος Κανακάκης, ρωτήθηκε στην κάμερα του Air News εάν έχει συνειδητοποιήσει τι έκανε όταν πέτυχε το νικητήριο γκολ απέναντι στον τελικό κόντρα στην υπερδύναμη την Ουγγαρία.
2: Είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί έχουμε πάρει πολύ αγάπη κυρίως. Παίρναμε και στην Αυστραλία από τους Έλληνες και παίρνουμε και εδώ. Οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι.
3: Το γκολ αυτό το έχει συνειδητοποιήσει ότι το πέτυχες?
2: Ναι, ναι, εντάξει, θα προτιμούσα να είναι buzzer beater, να μην είχαμε το άγχος μετά που είχε 12 δευτερόλεπτα. Αλλά συγκεντρωθήκαμε αμέσως και έβγαλε και ο Δημήτρης στο μπλοκ. Οπότε κερδίσαμε.
3: Έφυγε το άγχος αυτό που σας κουβαλάγατε μαζί σας τόσα χρόνια?
2: Νομίζω ότι έφυγε, εντάξει, το πιστεύαμε πάντα. Και πρώτα το καταφέραμε στο μυαλό μας. Οπότε από εδώ και πέρα ξέρουμε πλέον ότι είναι στο χέρι μας και μόνο από τη δική μας δουλειά είναι εφικτό. Οπότε πάμε παρακάτω. Προχωράμε για ακόμα καλύτερα πράγματα.
1: Τώρα σε μια εξέλιξη της τελευταίας στιγμής, πριν από λίγο στον ανακριτή ξεκίνησε η απολογία του ζευγαριού στη Σύρο, το οποίο διώκεται για τη δολοφονία της 42χρονης διασώστριας, με τον άντρα να κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ σε βάρος της συζύγου του ασκήθηκε δίωξη για συνέργεια στην πράξη. Το ζευγάρι πάντως ισχυρίζεται ότι βρισκόταν σε άμυνα.
4: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ ετοιμάζονται για την κρίσιμη Πέμπτη, όπου θα κληθούν σε λίγες ημέρες μεθαύριο να κλειδώσουν την πρόκριση στην επόμενη φάση των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Έτσι που θα λες, είναι στην έδρα τους και τα δύο παιχνίδια. Ο Παναθηναϊκός με την Ουγγρική πήξη, ο ΠΑΟΚ με την Ουκρανική Δυναμό, και οι δύο έχουν κερδίσει, ειδικότερα ο ΠΑΟΚ 3-1, ο Παναθηναϊκός 2-1. Οπότε θέλουν απλά μία νίκη για να πάρουν την πρόκριση στην επόμενη φάση. Παράλληλα υπάρχουν και μεταγραφές στο προσκήνιο. Ο Καρέτσας, ο πιτσιρικάς, 17χρονος, αφήνει την βελγική Γκέντ για την Ντόρτμουντ, όπου οι Βέλγοι θα βάλουν στο ταμείο του 33 εκατομμύρια ευρώ, και ανήκει από τον Καρέτσα έτσι ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή του, μόλις στα 18 του, στο γερμανικό πρωτάθλημα, ενώ ακολουθεί τον Τσιόλι, που και η Arsenal δαπάνησε 40 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι οι Έλληνες αυτό το καλοκαίρι κοστίζουν αρκετά, ενώ για την ΑΕΚ περιμένουμε την απλάτρια ανακοίνωση για την απόκτηση του Λαύρου Μάγκερ, του Κροάτη, 28χρονος, 6 εκατομμύρια ευρώ, η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της ΑΕΚ, ενώ για τον Ολυμπιακό έρχεται ο τερματοφύλακας Ορτέγκα για να αντικαταστήσει τον Τσολάκη, που και αυτός θα ανακοινωθεί εντός της ημέρας από την Αγγλική Χάλα.
1: Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ.
4: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με δύο λόγια τον αυριανό καιρό. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ο καιρός θα είναι αύριο γενικά αιθριός, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα επιρροτικά, όπου υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών ή όμβρων, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5, στα ανατολικά βόρεια, βορειοανατολική 5 με 7 και πιθανώς στο Αιγαίο τοπικά 8 με 4. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και θα φτάσει στο Ιόνιο, το νότιο-ανατολικό Αιγαίο και την νότια Κρήτη του 34 με 35 βαθμού. Στα υπηρετικά τους 36 με 37 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Έθριος ο καιρός στην Αττική, με ανέμους βόρειους 4 με 5 στα ανατολικά τμήματα, 6 και βαθμία σε 7 μπουφόρ, και τη θερμοκρασία από 23 έως 36 βαθμούς, ανάλογες καιρικές συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη, με τον υδράριο στους 33 βαθμούς. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Arginus Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν Σοφία Γιαννοπούλου.

τέχνη η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβορκινάκης και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το Ζέπελιν.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζεπελίν.

erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web.

0: Radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζεπελίν.

0: στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ως

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.
2: Together. This is the cool school for scandal. We're the sharp tiger, using the rhythm and beat. Right, turn up the light, turn up the light.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζεπελίνος.

0: στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.